0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Τέσσερα!
1: Τι τέσσερα?
2: 90,4. Κανάλι 1.
3: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. I want to rock with you.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

Κανάλι 1. 90,4.

0: into the Dallas Nighttime Sky.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

sexy people.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: bonjour.
1: Bonjour, madame.
0: Vous parlez français?
1: Oui, madame.
0: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier toilé, des verisex, je m'en fous.
1: Pardon?
0: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
1: Μιλάω, κυρία μου.
0: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
1: Όχι.
0: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.
2: Έλα ρε Δημητράκη, έλα, έλα λεβέντη μου, έλα καμάρι μου, έλα, έλα, έλα, έλα. Εντάξει, εντάξει, πάρε αέρα, πάρε, πάρε. Ανάσταση, κάνε 6 push-ups, άνοιξε τηλεοράσεις. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, τι μου κάνετε, φαντάζομαι, είστε καλά, κάτσε γιατί δεν έχω βάλει το βίσμα. Είστε καλά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Δημητράκη, βρίσκεσαι στην 13η ημέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, δηλαδή δύο μερούλες και είμαστε just στη μέση του καλοκαιριού. Ζεστούλες ιστορίες, μη στεναχωριέσαι, δεν θα πάθεις Ιταλία που περιμένει έναν καύσωνα καυσονάρο. Καυσονάρε, ο οποίος, όπως καταλαβαίνεις, από εδώ θα περάσει, αλλά όχι με κόκκινη μορφή, με πορτοκαλί μας τάζουν. Don't worry about things, όλα είναι under control. Πώς το μιλάτε, εγγλέζικο το άτιο. Είναι να το έχεις, ρε αδερφέ. Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δίνω Σφάντη στο μικρόφωνο την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Μεσιέ Δημήτρης Παπαδακή στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατσέρ, στις τηλεοράσεις. Όχι, εσύ δεν κάνεις ντοκιμαντέρ με τα περιστέρια για τους γλάρους. Είναι η Κατερίνα αυτή. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνεις, Δημητράκη, έχουμε νέα ανάφλεξη ΗΠΑ Ιράν. Μάχη στα στενά, ορμούς και φόβοι. Γιατί πράγμα, μη μου πεις, μάλιστα. Για γενικότερη σύραξη, έλα ρε εσύ, δεν τα βρήκανε. Ναι. Λοιπόν, η κατάρρευση της εκεχηρίας ΗΠΑ Ιράν είναι η νέα, και η νέα σύγκρουση στα στενά. Πυροδοτούν λοιπόν εκ νέου γενίκευση ανάφλεξης της Μέσης Ανατολής, που σημαίνει αυτό, ξέρεις, όταν υπάρχει αυτή η ανάφλεξη, σταματάει και η εκεχηρία στο Λίβανο, έτσι, και σου λέει, ωραία, εντάξει, είπαμε να κάνουμε και εμείς ένα βήμα πίσω. Νετανιάχου, μη στεναχωριέσαι. Μπορεί να είναι δουλειά και Νετανιάχου όλη αυτή η υπόθεση, να ξέρεις, γιατί μπορεί να τον κρατάει. Λοιπόν, στο χέρι. Άσε τι κάνουν, τι λένε και που μου βγαίνουν και τσαμπουκαλεμένοι όλοι. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω. Χθες είδες τι σου βαράγανε τα. Εσύ σου να μακριά. Τα πι, πι, πι, πι, πι. Στο γουδί δεν έχει δουλειά, αλλά μπορεί να έχει γουδό χέρι στο σπίτι. Ξέρω εγώ, ναι, ναι. Στο γουδί. Ναι, αλλά βαράγανε και εδώ, γιατί φύσαγε ο αέρας και ερχόσαντε από εδώ τα αέρια. Ερχόσαντε που λένε. Λοιπόν, στο, φωτιά στο Μπάτμικτον, εκεί στο παλιό ήταν, ναι, στο πάρκο γουδί, έτσι. Είχεσε το 112 και στον Πειραιά, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις εκεί, χαμός έγινε. Από φωτιά σε φωτιά και από, πώς το λένε, χημικά να αναπνέεις, Δημητράκη, όσο θέλεις, έτσι. Ναι, ναι, έλα, δεν χρειάζεται, εμείς δεν χρειαζόμαστε εδώ πόλεμο και τέτοια πράγματα. Έχουμε τα, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, έχεις δει τι γίνεται. Θα μου πεις, δεν γίνεται και αλλού? Γίνεται και αλλού, πώς το λένε, ατυχήματα, εμείς πώς οδηγάμε, ναι, καλά. Είχαμε και στο Άργος εκεί πέρα, ο 20χρονος πέθανε από πυροβολισμούς. Σε απολογία και προφυλακιστέ οι δύο αστυνομικοί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ναι, αυτά. Μια χαρά ξεκινάς, Δημητράκη. Κατά τα άλλα, θες να σε πάω στο εσωτερικό? Κάτσε, σιγά σιγά, Δημητράκη, ένα-ένα. Σου είπα κάποιες αρχικές ειδήσεις. Αν βρούμε και κάτι άλλο, τα λέμε. Δεν σε προλαβαίνω. Έλα, πάμε, πάμε. Μίτσους, πάμε.
3: Καλημέρα στη μαμάκα, καλημέρα στο μπαμπά, καλημέρα στο μπαπούλι,

0: Να, η Δεσποινίδη Γαρφαλιά από εδώ θέλει να της γράψεις ένα τραγούδι με το όνομά της. Και δίνει και χίλιες.
1: Τι χίλιες?
2: Δραχμές. Αλλά θέλω να έχει για τα μπέλα το όνομά μου.
0: Ναι.
1: Και δίνει χίλιες?
2: Χίλιες.
1: Για Γαρφαλιά είναι λίγα.
0: Γιατί? Ακρύβηνε το καστανόχωμα.
3: Έλα, έλα Δημητράκη, έλα να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν δεν έχουμε πει το Viber του σταθμού, 69-51-904-904, είναι το, στέλνετε μηνυματάκια, καλημέρες, τα λοιπά, ξέρετε τώρα, καμιά φωτιά έχει πιάσει, κανένα ατύχημα εκεί στην Εθνική, γιατί γίνεται ο πανικός, έτσι, δεν προσέχεις Δημητράκη, ευτυχώς δεν καπνίζεις εσύ, δεν πετάς τσιγάρα, κάνεις μπαρμπεκιού όμως στο δάσος. Όχι, είδες, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται εν Ελλάδη, γιατί εντάξει, έχουμε μάλιστα πολιτικές, χαμός, κουφονίσια συνέλαβαν, λέει, κυβερνήτη πλωτού αναψυκτηρίου. Αυτό είναι, φίλε, εδώ σου κάνω εγώ τι θέλεις, ούτε άδεια ούτε τίποτα, Καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί, ναι. Πλωτό αναψυκτήριο, λέει, κατέπλεψε χωρίς άδεια. Δεν στα έλεγα εγώ, αφού δεν γίνεται. Ναι, έρχεται εκεί πέρα, σου λέει, χωρίς να λάβει άδεια στην παραλία Ιταλίδα. Την ξέρεις την παραλία Ιταλίδα, ναι. Ναι, στην Άξο. Ναι, Παξούς όχι ρε. Παξούς, κοντά, ναι. Λες να κάνω λάθος, κάπου στην Άξο νομίζω είναι. Λοιπόν, για κάνε ένα search εκεί πέρα. Ναι, μπράβο αγόρι μου. Λοιπόν, στο σημείο λέει έσπευσε το λιμενικό.
4: Κουφονίσια.
3: Εκεί κοντά από εκεί είναι η Παξίνα, από την άλλη είναι η Ιόνιο. Ναι. Δεν πειράζει. Αν δεις εγώ πώς τα έχω. Μερικές φορές η γεωγραφία γίνεται μέσα μου. Πώς το λένε. Ανάποδα το AI. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, τι έγινε εκεί πέρα για να ξέρεις τι γίνεται. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, λέει, διαπιστώθηκε πως το σκάφος δεν διέθετε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και όσο παρέμενε στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική δραστηριότητα. Δεν. Όσο, έτσι, δεν. Αλλά γιατί, τι έγινε. Η εισαγγελία Νάξου, λέει, διέταξε την απομάκρυση της, του πλοίου από την παραλία εκεί πέρα του σκάφους, αλλά και την σύλληψη του κυβερνήτη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Γιατί τι έκανε ο άνθρωπος, αφού δεν έκανε τίποτα. Απλά είχαμε τα τέτοια πάνω, ρε φίλε, τα δεμάτια. Λοιπόν, τι έγινε. Άντρας, λέει, πήρε το πρώτο αεροπλάνο από την Γερμανία και χτύπησε την πρώην του. Άκου να δεις. Ναι. Ήρθε εδώ, πήρε το αεροπλάνο και ήρθε εδώ για να δει την πρώην του.
4: Ναι,
3: Γερμανός, ναι. Ναι, ωραίος. Nice as listen doesn't. Λοιπόν, είδες, κατάλαβες, έχουμε λαλήσει. Λοιπόν, η αλυσίδα των λαθών των συλληφθέντων για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε συλλήψεις και Κρήτη έχει χαμός. Ρε Δημητράκη, μπλεγμένος είσαι και εκεί και εσύ. Αλλά ήταν Χανιά, εσύ Ηρακλειώτης. Ναι. Μια φορά τη γλίτωσες και εσύ. Έλα. Άντε, πάμε. Δημητράκη, πάμε.
5: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
6: Κύριε Ράμογλου, μην το ξαναπεί το κότερο γιατί θα το βουλιάσω. Πρόσεξε.
5: καλά. Δεν πρόκειται να το ξαναπώ. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα με το κότερο.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Εγώ έχω έναν τύπο μεσογειακό και αρέσω πολύ στις γυναίκες. Όχι, ειλικρινά, δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Αρέσω πολύ.
5: Έλα, έλα, έλα, Δημητράκη, να σε πάω όξω από εδώ, να δούμε τι γίνεται, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, κρίση στη Μέση Ανατολή, εκατέρωθεν πλήγματα, είπα και Ιράν, χαμός τώρα εδώ, όλα,
6: είπα ξύπα.
5: Ναι, βέβαια, τι, κοίταξε να δεις, προσπαθούμε να πάρουμε και το Νόμπελ της Ειρήνης, έτσι. Βέβαια, τι Δημητράκη, έτσι, ότι να είναι, τι μας έχεις για τίποτα τη χάρπα στους. Βέβαια, καταλαβαίνεις, θα μας χρειαστεί το Νόμπελ, γιατί έρχονται και εκλογές, αλλά τι να σου πω τώρα με αυτό το Νόμπελ, δεν ξέρω τι ακριβώς να κάνω. Αλλά εντάξει, προσπαθούν οι άνθρωποι, λέει, για την ειρήνη. Μάλιστα. Τους πιστεύεις, ρε Δημητράκη, εσύ? Καλά λες, Λοιπόν, αυτό είναι. Τι άλλο έχουμε, ένα λεφτάκι. Γιατί οι Ρώσοι μετατρέπουν τα αυτοκίνητά τους, λέει, και καίνε υγραέριο. Βέβαια, γιατί καταλαβαίνεις. Υγραέριο έχουνε. Αλλά ξέρεις πώς θα γίνει. Κάνε μετατροπή να δεις πώς θα γίνει το αυτοκίνητάκι σου μετά. Έτσι. Ναι. Γιατί άλλο είναι να βγαίνει το αυτοκίνητο απευθείας από τον κατασκευαστή. Έτσι. Και άλλο είναι το υγραέριο. Εντάξει. Θα μου πεις. Με αυτά που κερδίζεις, άμα είναι και λίγο παλιό το αυτοκίνητο, δεν σε νοιάζει καθόλου. Κερδίζεις, έχει μία ή άλλη. Πρέπει να το υπολογίσεις. Λοιπόν, στη Χιλία, άκου να δεις τραγωδία. Είχαμε, μιας και σε πηγαίνω εδώ, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, σε φεστιβάλ. 6 νεκροί, ανάμεσά τους 2 βρέφη, δυστυχώς. Όχι μόνο για τα 2 βρέφη, αλλά για όλους. Μάλιστα. Άκου να δεις. Στην Τουρκία. Συνελήφθη ο rock star Haluk Levent. Λεβέντης είναι το Levent. Λοιπόν, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τον φιλανθρωπικό, ένα φιλανθρωπικό σύλλογο εκεί πέρα, για αφαιρόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και μπλα μπλα μπλα. Ξέρεις, όποιος πάει κόντρα. Καλημέρα σας. Εδώ έχουμε το οικονομικά. Πώς τον πιάσαν τον Αλ Καπόνε, ξέρεις?
6: Για οικονομικά
5: ζητήματα. Ναι. Είχαμε μεγάλη πυρκαγιά στο Παρίσι. Έτσι. Φλόγες στο δάσος Φοντενέμπλο. Ντεμπλό. Ναι. Μάλιστα. Χαμός γίνεται. Χαμός, δεν τους προλαβαίνεις. Θρίλερ στα στενά του Ορμούζ. Είναι ελεύθερα, λέει ο Τραμπ. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το Ιράν κλείνει ξανά τα άλλη είδηση, παράλληλη, έτσι, τα στενά, αλλά βγαίνει μετά και λέει είναι ελεύθερη. Τι έχει γίνει τώρα? Όλο αυτό έγινε μετά την κηδεία του Χαμενεϊ. Θυμάμαι τον παλιό, κατάλαβες, Χαμενεϊ. Λοιπόν, γιατί ξέρεις, το πλήθος και παρασύρεται και συναισθηματικά από κάποια πράγματα, να το ξέρεις αυτό, ή με τις ευαισθησίες, ή του θίγεται ο εγωισμός και μπλα μπλα μπλα. Εκεί, τι γίνεται, άκου να δεις, ένας φαύλος κύκλος. Για να είναι αρεστές οι κυβερνήσεις ή τέλος πάντων όλες αυτές οι επαναστάσεις που λένε γενικά, τα ακούω εγώ αυτά όλα βέρεσε, έτσι, γενικότερα, ναι. Λοιπόν, και έχουμε αυτό το φαύλο κύκλο πια. Δεν υπάρχει, όχι ισορροπία, δεν υπάρχει λογική στην υπόθεση. Καλώς. Ναι, και περιμένετε τώρα να κάνουμε ειρήνη για να πάρουμε κανένα Νόμπελ, έτσι. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, Δημητράκη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βέβαια. Λοιπόν, άντε Δημητράκη, να πάρεις το Νόμπελ σου και να μου έρθεις, ναι. Έλα, πάμε.
4: Έπειτα μου ζητάς να ζωγραφίσω το άγαλμα της ελευθερίας. Πρέπει να το μελετήσουμε το πράγμα, βάστα. Α, μπράβο. Να δούμε τώρα τι σου ελευθερία ζητάς. Θες ελευθερία αμερικάνικη, ρώσικη ή ρωμαϊκή. Δηλαδή τι θες με πολυγόνο, με περιστέρι ή με κλομπ. Τι θες να κοιτάζει δεξιά ή αριστερά. Να στην κάνω καλύτερα αλήθεια να κοιτάζει παντού. Σοσιαλιστικά δηλαδή. Μόνο να μου πεις χοντρή ή για κοκαλιάρα.
1: Εγώ μια ελευθερία γουστάρω την αμερικάνικη, you know, that's all.
4: Ξέρω. Να είναι τρύπια από μέσα και με ένα δαδί στο χέρι να βάζει φωτιές στον κόσμο. Έγινε.

0: Το όνομά σου πρώτο.
1: Γύλος.
0: Πώς?
1: Γύλος, κύριε πρόεδρε.
0: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε. Σπαροβαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
0: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματεύς. Γράψε. Σπανοβαγγελο Νικόλαλόπουλος Δημήτρης.
1: Και όχι, ο Σπανοβαγγελοδημήτρης Νικόλας. Σπανοβαγγελοδημήτρης Νικόλας.
0: Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
1: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
1: Είναι σαν να το συνηθίζεις, κύριε πρόεδρε.

0: Τι το κάνουμε εδώ, American Bar.
1: Έλα ρε Δημητράκη, έλα, έλα. Είναι η ώρα για την κίνηση, να δούμε τι γίνεται. Χαμός στο πρώτο μέρος, τι λέμε στο τέλος, και στο δεύτερο εκεί θα το πούμε. Καταρχήν είναι 8:45, 9 παρατέταρτο, που βρίσκεται ο μισός κόσμος. Λοιπόν, από το Χαϊδάρι και μετά έχει αρκετή κίνηση, όπως και στις Κιστούς Καραμαγκά. Είναι, εντάξει, δεν είναι τόσο ψηλά όσο την Παρασκευή. Δεν ξέρω, την Παρασκευή είχε πολύ κίνηση σε αυτά τα σημεία. Για να δούμε λίγο το ποτάμι, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω αρχίζει η δυσκολία προς Κηφισιά. Έχει περισσότερη κίνηση στην κάθοδο και ξεκινάει λίγο μετά τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης, έτσι για να ξέρετε. Ναι, έχει αρκετή κινησούλα εκεί, αλλά στην κάθοδο εκτονώνεται μετά το Εγάλεο. Να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στο κέντρο της Αθήνας να δούμε τι γίνεται εδώ. Μπαίνοντας από την Αθηνών στο Μεταξουργείο, έχει την κινησούλα του εκεί πέρα. Ναι, ναι. Από την άλλη πλευρά, στην Παναγή Τσαλδάρη, δηλαδή στη συνέχεια της Πειραιός, μέχρι και την Ομόνια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει κινησούλα. Έχει και λίγο και στην Πατησίων για να εκτονωθεί προς τα εκεί. Αν θέλετε να πάτε μέσω Πατησίων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα έχουμε τη συνηθισμένη κίνηση από το ύψος των Εξαρχείων μέχρι και την Ιπποκράτους. Και τι έχουμε, ναι, στην Λεωφόρο Μεσογείων, λίγο εκεί στον Κόμβο με την Βασιλέως, τι είναι αυτή τώρα, εξακολουθεί να είναι Βασιλέως Κωνσταντίνου. Λοιπόν, ναι όχι, Βασίλη Σοφίας είναι, αλλά ναι όχι, αυτό το ναι όχι ήταν καταπληκτικό. Λοιπόν, περιμετρικά εκεί του Εθνικού Κήπου έχουμε στον Ευαγγελισμό, στην Σοφία, στη Βασιλέως της Σοφίας, γίνεται πανικός, έχει πολλή κίνηση εκεί. Λοιπόν, και στη Συγκρού μαζεύει, είναι η ώρα που μαζεύει την κινησούλα του. Λοιπόν, στη Συγκρού έχουμε αρκετή κίνηση από το... από το ύψος του Νέου Κόσμου, ναι, εκεί, λίγο παραπάνω, λοιπόν, μέχρι και τα Προπύλαια, λίγο πριν από τα Προπύλαια γίνεται ένας πανικός, ναι, έχει ένα πανικούλι, λοιπόν, είναι εκεί ένα φανάρι. Μόλις φτάσει εκείνο το φανάρι, τελειώνεις. Δηλαδή, είναι μια χαρά κατά τα άλλα. Λοιπόν, έλα να σε κατεβάσω εδώ στον Πειραιά να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, μπαίνοντας στον Πειραιά από την Ποσειδόνος, θα κάνεις πολύ υπομονή. Ναι, ενώ βγαίνοντας από την Αλυπέδου, δηλαδή από Κόνωνος, θα κάνεις άλλη τόση υπομονή. Έτσι. Λοιπόν, αλλά στο γήπεδο Καρεσκάκη εκεί πέρα, που περιμένουμε, θα περιμένουμε 2 χρόνια να το πατήσουμε το καινούριο. Λοιπόν, εκτονώνεται προς Ποσειδόνος, η Παμικόνωνο στην έξοδο είναι καλημέρα σας. Η Γούναρη δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, η Αριστίδου βέβαια είναι πίχτρα γιατί θέλουν να πάνε από το Στενάκι, πήγαινε βρε από τη Γούναρη είναι καλύτερα. Τέλος πάντων, αυτά με την κινησούλα, τα λέμε σε λιγάκι. Δημητράκη, έλα πάμε Λεβέντη μου, πάμε.
2: Γιατί πριν έρθω εδώ πέρα με λέει πολύ κουνιέται αυτή η παιδί.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κουνιέμαι.
2: Ναι, παιδιά, βρήκα και εσύ πολύ κουνιέσαι.
3: Δεν φταίω εγώ, μου έχει μείνει από τη γυμναστική, ήμουν αθλήτρια.
2: Ναι. Αθλήτρια, ε. Καλά, λοιπόν, έκανα εγώ και τόσο από το μάθημα τη γυμναστική, ε. Το σκέφτεσαι να με έμενε και εμένα κάνω κουσούρι και να κουνιόμουν. Όχι, και να σε έλεγα ότι είναι από τη γυμναστική. Θα με πίστευες.

0: Αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ελένη στα θέατρα και στις καφετζούδες, εσύ.
0: Τι να κάνω, Γιώργο μου, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Υπερβολικός.

Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φθόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Τις επόμενες ημέρες η έκδοσή της στην Ελλάδα για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή απολογούνται αύριο οι δύο 42χρονοι. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός. Θέλουν να τρομοκρατήσουν, να εκφοβήσουν, δήλωσε η Σέβη Βολουδάκη. Για τα απειλητικά μηνύματα αγνώστων χθες τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Στις 12.30 η ομιλία Μητσοτάκη στην τελετή υπογραφή σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κανονικά η κυκλοφορία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές, σε Κασάνδρα και Σιθωνία. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ πριν την εκλογή Προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις δήλωσαν νωρίτερα ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Είναι έτοιμες, τόνισαν, να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours.

0: Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε.
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα. Πατά.

0: Έλα, έλα, ρε Δημητράκη, έλα, έλα, έλα, έλα. Είχαμε μια αναπαυτοσύνη, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Έχασε τα γυαλιά μου, ναι, ναι. Και δεν ακούω, βέβαια. Δεν το ξέρεις. Α, πάλι θα τα λέω. Να ξέρεις, το έχει κάνει εδώ πέρα η Άννα Ζαδίδη, το έχει βάλει κάτω στα γόνατα το μικρόφωνο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, έλεγα ότι όταν μια ενοχλείται μια αίσθηση, προσανατολίζει για τις άλλες. Κάνεις την ισορροπία σου για κάποια δευτερόλεπτα, έτσι, αν δεν το έχει συνηθίσει, δεν έχει συνηθίσει αυτή την απώλεια. Άρα, άσε μην με πας στο επιστημονικό, γιατί θα μπλέξουμε εδώ πέρα, θα μπλέξουμε άσχημα. Λοιπόν, τι άλλο, αγαπητέ κύριε Δημητράκη, κατά τα άλλα, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, είναι το κανάλι 1 του Πειραιά, στους 90,4. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Συφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Έκανε κάτι στο μικρόφωνο και έχει κλείσει ο λαιμός μου. Όχι, έτσι. Δεν πιστεύω να μου έχετε αφήσει τίποτα ιούς εδώ. Λοιπόν, όχι. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ είμαστε για να σας φτιάξουμε το κέφι. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί να σας συντροφεύουμε. Πάμε, Δημητράκη, με πολύ μουσική σήμερα. Έλα, πάμε Δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα, είπες.
1: Όχι.
0: Πες.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Άντε, άντε, άντε, άντε. Γιατί.
2: Όπως είχα γυρίσει, ήρθε θέλετε του λόγου της από εδώ, μου κόλλησε την εφημερίδα και σε έβαλε φωτιά. Να πήγε να με ψήσει σαρέγγα, καταλαβαίνετε. Και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, κύριε Γυμνασιάκα. Το κουστούμι, λέτε. Ολοκαίρι για κουστούμι. Ολοκαίρι για κουστούμι. Προπέρασε για κουστούμι, κύριε Γυμνασιάκα.
3: Αύριο τα παίρνει στον κύριο Νγκίκα αντιγεγραμμένου 100 στίχου από το ζήτο τη ηλιά.
2: Τι να σου κάνει του 100 στίχου, κύριε Γυμνασιάκα. Να μου φέρει 4 πύχε και 3 όγδρα ύφασμα να κάνουμε κουστούμι.
4: Μονόχρωμο το θέλετε ή ρηγοτό που δίνει και μπόι.
2: Βρε το διάλογο εκεί.

0: Μα μου είχε αφήσει μυαλό.
1: Μυαλό δεν είχες πούτε, κουρκούτας ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθος της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Εμπιμπέκο.

0: Άρα σήκωσέ με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασέ με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Ανέβασέ με, βρέτε, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.
1: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Καιρός, να ξέρεις τι καιρό θα σου κάνει. Να, ήδη εγώ βράχνιασα. Από το air-condition είναι αυτά. Θα με σακατέψετε εδώ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα το υπομείνω και αυτό, Δημητράκη. Λοιπόν, μου αρέσει αυτό το. Λοιπόν, τι καιρό θα σου κάνει σήμερα. Ευτυχώς, από ό,τι λένε οι ειδικοί, ο καύσωνας που πάει για Ιταλία θα περάσει από εμάς ξυστά. Άλλωστε, είμαστε και λίγο πιο χαμηλά εμείς. Αλλά τι θερμοκρασία θα έχουμε. Λοιπόν, σήμερα λίγε, άκου να δεις τι θα πάθεις. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, Δημητράκη. Ναι, ναι, ναι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει 4 με 5 μποφόρ μάλλον, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Είσαι ικανοποιημένος, Δημητράκη? Δεν το πλύνεις στο αμάξι?
2: Όχι.
1: Καλά έκανες, γιατί δεν σου κάνει χάλια. Έλα, πάμε, πάμε.
3: Άνεμη ασθενής έως μέτρη βραστή και εντελβέστε ταραγμένος και κυματοειδής, όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: Τι θέλετε τίποτα.
1: Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Ναι.
0: Από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
0: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαπινιές και πώς θα βγάλω μάκρυ.
0: Ναι.
1: Θέλει μια πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
0: οτι. Λεμονάδα θέλετε.
1: Άγια, λεμονάδα.
0: Από λεμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
0: Γαζόσα, θέλετε.
1: Γαζόσα, σόδα, οτι.
0: Σόδα, θέλετε.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα.
0: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέλετε.
1: Ακού εδώ, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Στάσω, α, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Να θα δω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

και αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Αλλά δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
1: Μας επιμένετε. Εγώ, κύριε Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου...

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Για να δούμε τι γίνεται. Αν μας πάρει αυτό που σου είπα, αν μας πάρει ο χρόνος, έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή, αφήνει την τελευταία της πνοή, το 1954 στο γαλάζιο σπίτι, έτσι. Μια εξαιρετική ζωγράφος. Ποια είναι αυτή, ξέρεις, προφανώς έχεις δει, έτσι. Η Φρίντα Κάλλο, την ξέρεις. Φρίντα Κάλλο, βέβαια. Πολύ ιδιόρυθμη η ζωγραφική της, έγινε μόδα και όχι μόνο. Λοιπόν, φεύγω από εδώ, το σαν σήμερα. Λοιπόν, άκου. Σαν σήμερα γεννιέται στον Πειραιά, έτσι, το 1916, μια πάρα πολύ γνωστή και έτσι, πολύ έντονη φυσιογνωμία του ελληνικού κινηματογράφου. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι είναι κουμπαρομπεμπέκα, τη λέει στο τέτοιο, ο Κωνσταντίνου στο «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», αλλά έχει παίξει και τη μαμά της Βιουγκλάκη στο «Η Αλίκη στο ναυτικό» και όχι μόνο, έχει παίξει πάρα πολλές ταινίες, δηλαδή άμα αρχίσουμε να μιλάμε για την φιλμογραφία της Δέσπερος Διαμαντίδου, δεν θα σταματήσουμε. Τεράστια ηθοποιός, έτσι πολύ ιδιαίτερη και χαρακτηριστική η φυσιογνωμία της. Νομίζω έπαιζε και στον Εμποράκο, έτσι, με τον Παπα Μιχαήλ, που έκανε τις Μιράντα Σκουνελάκη τη μαμά, που στην αρχή δεν τον ήθελα, αλλά μετά τον αγάπηκε. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολλές. Δίνουμε ένα στίγμα σε αυτό. Και πάμε τώρα στον Ινδιάνο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε. Συγγνώμη, έλα, δώσε μου λίγο χρόνο. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1942 στο Σικάγο του Πειραιά. Όχι, τον Πειραιά βγάλω. Στο Σικάγο της Αμερικής. Λοιπόν, ο Ινδιάνος. Ο Ινδιάνος. Ένας πολύ γνωστός Ινδιάνος, ο οποίος νομίζω έχει κάνει μέχρι και 6 ταινίες. Είχε βγάλει πρόσφατα. Ινδιάνα Τζόουνς. Χάρισον. Χάρισον το Ιώτα. Φόρτ, συγγνώμη. Οι διαφημίσεις με τα αυτοκίνητα είναι πληρωμένες. Λοιπόν, Χάρισον Φόρτ. Λοιπόν, ο Ινδιάνα Τζόουνς, ο αγαπημένος. Πάντα, ναι, με το καπελάκι του, με το μαστίγιό του. Όχι για να χτυπάει συνήθως τους άλλους, αλλά για κάτι να ξεφεύγει, κάτι της. Λοιπόν, ναι. Κατά τα άλλα, εντάξει, Χάρισον Φόρτ. Αυτός τώρα είναι με τον. Τέτοιον ή δεν είναι. Γιατί ο Μέλ Γκίψον είναι με τον Ντραμπ.
1: Όχι,
0: δεν είναι έτσι, είναι με τους άλλους. Λοιπόν, είναι με τον Ντενίρο, έτσι. Λοιπόν, αν δεις το Χάρισον Φόρτ σε ταινία του 1977, θα δυσκολευτείς να τον γνωρίσεις. Εντάξει, τον καταλαβαίνεις, είναι στον Πόλεμο των Άστρων, έτσι. Λοιπόν, τον καταλαβαίνεις, αλλά είναι πολύ νέος εκεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πάμε να τραγουδήσουμε σύντομα και ερχόμαστε να πούμε τα υπόλοιπα. Έλα, πάμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τι έκανες?
3: Εντάξει κύριε Κρεβαντή.
2: Πήγες στην τράπεζα?
3: Πήγα.
2: Στην εφορία?
3: Πήγα.
2: Στο Τελωνίο?
3: Πήγα.
2: Στο Γιακουμίδη?
3: Πήγα.
2: Στο Υπουργείο?
3: Πήγα.
2: Στο Παπασίση?
3: Πήγα.
2: Στο Γεωργιάδη?
3: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα κύριε.
2: Δεν πήγες? Και τι έκανες όλο το πρωί?

0: Τώρα, αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς. Δηλαδή, να δούμε την απιστία σαν θέμα κοινωνικών, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, άλλο ο άντρας, άλλο η γυναίκα.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, γιατί. Ο άντρας είναι άντρας. Θα μπει, θα βγει, θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο δώρα κάνει, αμέσως κερατάς ο κύριος Μακρικώστας. Βέβαια, τρόπος του λέει. Ενώ αν κάνει ο άντρας, τι είναι, χαρά στο πράγμα. Κανένας δεν θα πει τη γυναίκα του κυρία κερατού.
1: Διαφωνούμε, κύριε Μακρικώστα.
0: Διαφωνούμε.

0: Έλα, Δημητράκη, ώρα για αθλητικά. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ώρα, λέει, Ζωέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό. Τι απομένει για τη μεταγραφή του παίκτη, για να ξέρουμε τι μας γίνεται και όλα αυτά τα διάφορα. Λοιπόν, τώρα εντάξει, είναι η εποχή, τελειώνει και το Μουντιάλ. Σιγά σιγά να μαζευόμαστε, να ξέρουμε τι γίνεται στα φιλικά. Στο τελευταίο φιλικό Ολυμπιακός 1-1. Εντάξει, δεν ήταν και η τρελή εμφάνιση, αλλά εντάξει, είναι προετοιμασία. Μην περιμένουμε τώρα από τα φιλικά να βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, ναι. Είναι εντάξει, έχει. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει αριστερό άκρο της επίθεσης. Αριστερά, εντάξει. Δεξιά παίζει ο Μαρτίνς, έτσι. Αριστερά, να δούμε. Λοιπόν, δεξιά παίζει και ο Μασούρας. Να δούμε τι καλό θα έχουμε. Λοιπόν, η προσφορά έφτασε τα 5 εκατομμύρια και περιέχει μπόνους, επαυξήσεις στόχων και επίτευξη στόχων και επαυξήσεις τον μπόνους και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, ο παίκτης Τσιρόνα δεν έπαιζε αυτό. Ζιρόνα. Τώρα εδώ το λένε Ζιρόνα. Τσιρόνα το λένε στη
1: Ζιρόνα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Εντάξει. Η Ζιρόνα πρόπερση παραλίγο. Όχι πρόπερση, πριν 3 χρόνια παραλίγο να πάρει πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, μετά την κατάπιαν οι άλλες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε για τα αθλητικά, έχουμε πολλά. Εχθές στο μπάσκετ, δεν το δείχνει κανένα στο μπάσκετ των νέων, μέχρι 20, κάτω των 20. Κέρδισε η Ελλάδα. Σήμερα παίζει με Ισπανία. Για να δούμε, μήπως το δείχνει κάπου σήμερα αυτό, γιατί έψαχνα, θες να το βρω. Τι γκούγκλαρα στο. Όχι, γκούγκλαρα, ναι. Και εγώ δεν βλέπω, ναι, δεν το δείχνει κανείς. Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά, μπράβο σας. Έχουμε υποτίθεται 2 αθλητικά κανάλια. Έτσι. Ναι, δηλαδή 1, 2, 3. Εν τω μεταξύ, τώρα έχουμε πήξει και στις επαναλήψεις. Δεν μπορώ πια να βλέπω. Είναι εκείνο Κωνσταντίνου και Ελένη σε το 800 χρόνια, έτσι. 800 χρόνια, ρε φίλε. Εντάξει, αν είναι δυνατόν. Καλά κάνουν να παίρνουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι που δίνονται. Ναι, αλλά η Μάρτον και οι επαναλήψεις, ναι, μέχρι την πολυκατοικία. Πολυκατοικία και το άλλο το παλιό που παίζει η Σμαρούλα Γιούλη. Ναι, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Πού τα θυμηθήκαν όλα αυτά. Λοιπόν, όχι, δεν το δείχνει από ό,τι βλέπω κάπου. Δεν το δείχνει. Λοιπόν, δεν έχει και σήμερα αγώνα. Αύριο έχει τον αγώνα, να ξέρεις. Αύριο αρχίζουν οι ημιτελικοί, έτσι. Χαμός. Και μάλιστα έχει έναν ή δύο. Θα δούμε.
1: Έναν
0: και έναν Τετάρτη. Ναι, και πάμε τελικό. Τελικά 10 η ώρα είναι την Κυριακή. Ο αγώνας, μια χαρά, ξέρεις, για να το βλέπουν όσο γίνεται περισσότεροι παγκόσμια. Αλλά εντάξει, τι άλλο, στα φιλικά εσείς τα πήγατε καλά, Δημητράκη, έτσι, 1-2 κερδίσατε. Στο μπάσκετ γίνεται χαμός. Ο ΠΑΟΚ ρίχνει πολλά λεφτά, πήρε τον Οσμάν. Θέλει τώρα και το Λιόπουλο που τον θέλει και ο Άρης. Θέλει πολλά, γίνεται χαμός. Τη δήλωση την άκουσες του Τούχελ. Και την απάντηση,
1: ναι.
0: Όχι για τους παίχτες, για το ότι δεν παίξανε, ξέρεις, πως δεν ήταν πιστοί στο σύστημα. Και βγαίνει και του λέει και του κάνει μια απαντησάρα ο καλύτερος παίχτης εκείνου του αγώνα, ξέρεις, ο δικός σας, ο Ρεαλίτης, όχι της Ρεάλ ο παίχτης, ο Άγγλος,
1: ο
0: Μπέλιχαμ, και του λέει, κοίταξε να δεις, όταν έχεις παίχτες και, πώς το λένε, ονόμασε τουλάχιστον 5-6 παίχτες της Νορβηγίας και μέσα σε αυτούς και ο Χάλαν, οι οποίοι είναι παιχταράδες και παίζουν, ξέρεις, παντού, δεν έφτασε τυχαία εκείνη η Νορβηγία. Έτσι. Και έχεις να τους αντιμετωπίσεις. Δεν είναι εύκολο, λέει. Και μερικές φορές όταν με τις πολλές πάσες δεν βγαίνει, γιατί ξέρεις, ο Τούχελ έχει αντιγράφει τον Γκουαρντιόλα. Λοιπόν, με τις πολλές πάσες δεν βγαίνει το σύστημα. Πρέπει να παίξει, λέει, πιο βρώμικα. Ναι, έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ διαβάζω, ναι, ότι στον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή οι ομάδες θα παίξουν με τις ίδιες εμφανίσεις του 1986.
0: Έλα, α, τότε.
1: Με Μαραντόνα και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, μόνο το χέρι του Θεού δεν θα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, θα τα δούμε αυτά. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, ο Αλβάρες έπιασε τον θρυλικό Μαραντόνα και κυνηγάει εξωγήινο το Μέση, έτσι, σε γκολ νοκάουτ αγώνων. Χαμός. Λοιπόν, αναστήθηκε και ο τέτοιος. Εντάξει, όχι, δεν είναι. Δικό σας δεν είναι. Σε εσάς δεν παίζει ο... πες το να μου, ρε. Το σέντρεφορ τον έκανε και αλλαγή. Τώρα και τον έβαλε το... κοίτα, κόλλησε το μυαλό μου. Ποιος παίζει Ιταλία.
1: Αγγλία ή Αργεντινή.
0: Της Αργεντινής είναι και παίζει Ιταλία. Σε εσάς δεν παίζει. Ποιο είναι το σέντρεφορ το δικό σας. Α, όχι, εσύ είσαι Μίλαν, δεν είναι σε Ίντερ. Ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, θα τον βρω, δεν το παρακολουθεί στο μυαλό μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει.
1: Το Μαρτίνες, λες.
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Με ποιον είσαι εσύ.
1: Εγώ με ποιον δεν μπορώ να διαλέξω.
0: Ούτε εγώ δεν μπορώ να διαλέξω. Κοίτα, θέλω λίγο Αγγλία. Θέλω λίγο Αγγλία για, λόγω Κέιν. Ο οποίος εντάξει είναι παιχταράς ο άνθρωπος και δεν έχει πάρει τίποτα. Αλλά απ' την άλλη, ο Μέση, ρε φίλε, είναι ο Μέση. Και τώρα έρχεται η Γαλλία με Μπαπέ και. Πες το να. Ισπανία, έτσι. Ναι, αλλά κοίταξε, με Μπαπέ και Ντεμπελέ.
1: Οι Γάλλοι λιγάκι το έχουν δει σνόπ.
0: Δεν το έχουν δει σνόπ, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ναι, δεν το νομίζω. Το θέλουν πολύ.
1: Είναι καλή, αλλά
0: το θέλουν πολύ, θα δούμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι, είναι. Εντάξει, γιατί δεν είναι Ισπανοί. Δεν είναι Ισπανοί στο ποδόσφαιρο. Νομίζουν ότι είναι. Εντάξει, εντάξει.
1: Όποιος και να περάσει, μαζί το θα
0: βρει. Εντάξει, άντε, άντε, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε. Έλα, έλα.
2: Είπατε, το ξέρετε. Προς γνώση και συμμόρφωση. Όταν κάνει κάτι μία, μωρέ, φατρώτε ξυλόλες. Γιατί εγώ φροντίζω για το καλό του συνόλου.

0: Είσαστε εκτός τόπου και χρόνου, ε.
1: Ορίστε.
0: Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζατε τη στενότητα του ρευστού που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
1: Ορίστε. Η κρίση, κύριε Φαγκρή, έχει φτάσει στο κατακόρυφο.
2: Πότε έγινε αυτό σήμερα? Με ένα κακό, είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο. Τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε.
1: Αύξηση.
2: Μα τόσα χρόνια, τέλος πάντων, κύριε Πρεστάμε, το είχατε πει και εσείς. Και είναι και λογικό και δίκαιο. Εδώ που τα λέμε.
0: Τι λέτε, κύριε Φαγκρή? Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις.
2: Μειώσεις.
0: Μειώσεις. Μάλιστα. Μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε εις το μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, ε? Πού ζείτε?
2: Μα τι ζω. Ζω. Δεν ζω.
1: Του πες.
2: Πώς.
1: Τι έγινε?
2: Δηλαδή, να σου πω, το δάνειο δεν το πέτυχα.
1: Αλλά, τι πέτυχες, αύξηση?
2: Όχι.
1: Αλλά,
2: μείωση. Μείωση, Μιχάλη. Μείωση.

0: να θέμας, πως τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, ε βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
1: Ο Μέγας Ναπολέον.
0: Το κακό στο καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
0: Τι έλε, βρήκε τα πετά.

0: Έλα, Δημητράκη, μας έφερε το τρένο. Μας έφερε. Λοιπόν, μας έφερε για να φύγουμε. Λοιπόν, για δύο ώρες. Πώς το πάει έτσι. Για δύο ώρες κοντά σας εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά 90,4 στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δεν ακούω τίποτα από κάτω. Τρένο δεν ακούω, κατάλαβες τι γίνεται. Ο Ντίνος Φάτης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου που θα εξακολουθήσει να είναι. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για τις δύο επόμενες ώρες έχουμε τη Δέσποινα Φίκαρη και την Κωνσταντίνα Πετούση να σας ενημερώσουν. Αμέσως μετά θα έρθει το αθλητικό τμήμα εδώ ο Λουκάς Στεφανόπουλος με τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή να σας πούν τα διάφορα και το τι μελγενέστε, μεταγραφές και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο στις 8 η ώρα. Να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Τα λέμε αύριο στις 8. Μπαγιά, μπαγιά.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Απολογούνται αύριο οι δύο 42χρονοι. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός, δήλωσε η Σέβη Βολουδάκη στην τηλεόραση του Sky για τα απειλητικά μηνύματα χθες τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα κινητά των δύο συλληφθέντων για την επίθεση στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Το αυστηρό μήνυμα Χρυσοχοΐδη με αφορμή την εκτέλεση 20χρονου στο Άργος. Στις 12.30 η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή υπογραφή σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τους όρους για την εκλογή νέας ηγεσίας. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, απάντησε η Τεχεράνη. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο Ουκρανικό Μέση Ανατολή και η στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές Κασάνδρας, Σιθωνίας και τη συμπρωτεύουσα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτροι έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Να πάμε τέρμα, τέρμα γκάζι.
1: Τέρμα, τώρα κάτι μου θύμισε σε ένα τραγούδι, θα το βάλουμε μετά με το τέρμα τα γκάζια. Καμαρώνω εδώ τον Δημήτρη Παπαδάκη που μας ήρθε από την Τίνο με χαμόγελο. Παραδόξως δεν έρχονται οι άνθρωποι από διακοπές, δεν έρχονται με χαμόγελο. Επιστρέφουν μέσα στη μιζέρια ότι τι καλά που πέρασε και που βρίσκω. Α, άρχισαν οι αναστεναγμοί. Εντάξει, είπα κι εγώ.
0: Νοσταλγία, νοσταλγία Δημήτρη, έτσι νοσταλγία στις διακοπές. Θα ξαναπάς όμως, δεν θα ξαναπάς.
1: Πότε φεύγεις πάλι.
2: Εκεί δεν θα ξαναπάω φέτος.
1: Εντάξει, είπαμε πότε φεύγεις, δεν είπαμε πότε θα ξαναπάς εκεί που ήσουν. Μάλιστα. Okay,
0: πάντως, λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας στη Βασιλική, στο Σοκράτη, στην Αθηνά, την συνάδελφό μας.
1: Βεβαίως.
0: Καλές βουτιές, όπως λέει και η Δέσποινα, σου έγραψε μηνυματάκι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε να συνεχίσουμε, λοιπόν, θα σου πω ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Τέλεια.
1: Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Άγιο Ρήτη, των Αγίων Πρόκλου και Ιλάριου, καθώς και της Αγίας Βερονίκης. Χρόνια, λοιπόν, χρόνια πολλά, λοιπόν, σε Παϊσίο, Παϊσία, Πρόκλο, Ιλάριο, Ιλαρία και Βερονίκη. Θα σας πω και λίγα λόγια όμως για τον Άγιο Παϊσίο, κορυφαία πνευματική μορφή του σύγχρονου ελληνισμού. Γεννήθηκε το 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας, λίγες μέρες πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Βαπτίστηκε από τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, ο οποίος προφήτευσε ότι το παιδί θα ακολουθούσε το δρόμο της αγιότητας. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα, όπου μεγάλωσε μέσα σε συνθήκες φτώχειας αλλά και βαθιάς πίστης. Το κοσμικό του όνομα ήταν Αρσένιος Εσνεπίδης. Υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό ως συρματιστής κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και στη συνέχεια ακολούθησε το μοναχικό βίο στο Άγιο Όρος. Έζησε σε διάφορες μονές και σκήτες, αφιερωμένος στην προσευχή, την άσκηση και τη διακονία των ανθρώπων. Πολλοί μαρτυρούν ότι ο Άγιος διέθετε το χάρισμα της διοράσεως, της προοράσεως και της θαυματουργίας. Παρότι ο ίδιος απέφευγε κάθε προβολή, η φήμη της αγιότητάς του εξαπλώθηκε όσο ζούσε. Κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου 1994 στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου και βρίσκεται ο τάφος του. Η αγιοποίησή του έγινε με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 13 Ιανουαρίου 2015. Και βέβαια όλοι γνώρισαν το βίο του και από,
0: μέσα από την ταινία.
1: Τη σειρά του Μέγκα. Από τα Φάρασα στον ουρανό.
0: Στον ουρανό, ναι.
1: Νομίζω
0: καλά
1: το θυμάμαι. Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία,
1: αυτά
0: πολύ
1: με τον Άγιο Παϊσίο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Παϊσίο, Παϊσία, τα είπαμε. Βερονίκη, ωραίο όνομα και το Βερονίκη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και βέβαια σε όσους έχουν γενέθλια.
0: Και θα σας προσγειώσω λίγο. Πάμε να δούμε την κίνηση εδώ στους δρόμους της πόλης μας. Όχι, εντάξει, δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Βλέπω και λίγο πρασινάκι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει φύγει αρκετός κόσμος. Αυτό συνήθως γίνεται. Ξέρεις, όταν κλείνουν τα σχολεία, μετά φεύγουν διακοπές.
1: Βέβαια. Βρίσκεις θέση για παρκάρισμα. Έχει τα καλά του.
0: Οπότε καλό αυτό για όσους μένουν πίσω στην Αθήνα. Να πούμε ότι εδώ περιμετρικά στο λιμάνι, λίγο στη Γούναρη μάλλον, βλέπουμε λίγο κίνηση, δηλαδή πιο πολύ στην είσοδο της πόλης μας, λίγο στην Αλιπέδου είναι κόκκινη,
1: και προς λιμάνι.
0: 34ο συντάγματος πεζικού και εκεί είναι αρκετά, έτσι, είναι κόκκινη η κυκλοφορία, το χρωματάκι εδώ που έχουν βάλει στο χάρτη της κυκλοφορίας μέχρι την Ιερών Πολυτεχνείου όπου μετά πρασινίζει.
1: Καλά είναι.
0: Πού
1: να δεις την Παρασκευή πώς θα γίνει, που θα φεύγει πάλι ο κόσμος εκεί. Όλο κόκκινο, μπορδό, ροδοκόκκινο.
0: Να καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είχαμε νωρίτερα και κάποια, είχαμε έτσι ένα μποτιλιάρισμα. Θα το βρούμε τώρα, να δούμε πώς πάει και θα επανέλθουμε. Να πάμε όμως λίγο να δούμε και τον καιρό.
1: Πάμε.
0: Όπου έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σήμερα στα ανατολικά της Πελοποννήσου, ανατολικά της Τερεάς μέχρι και την Εύβοια, σε περιοχές της δυτικής, βόρειας και κεντρικής Θεσσαλίας, σε ορισμένες περιοχές της Ηπείρου και σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης, κυρίως ορεινά και ημιωρινά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι καλύτερος, με πολύ μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στην Αττική τώρα περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ στα κεντροβόρεια τμήματα του νομού και τις πιο ορεινές ημιωρινές περιοχές θα σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και λένε τα προγνωστικά ότι όσο προχωράμε μέσα στην εβδομάδα, θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία.
1: Ανέβει, ναι, θα φτάσουμε 39. Δεν λες που την έχουμε γλιτώσει φτηνά και γιατί η Γερμανία από εκεί που είχαν τα, για τα χιόνια και τα κρύα και τα σκουφιά, βγάλανε επέμβλια.
0: Και στη Γαλλία και

0: Η Γαλλία γίνεται.
1: Ισπανία, ναι, ναι, βέβαια, ναι. Την έχουμε γλιτώσει, αλλά από ό,τι
0: λογικό,
1: φαίνεται...
0: λογικό, διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ένα πολύ καλό κλίμα.
1: Ναι. Και ζεστό. Και εντάξει, εμείς είμαστε και προετοιμασμένοι, ρε παιδάκι, έχουμε και τα air condition μας και δεν θα σκοτωθούμε τώρα για έναν ανεμιστήρα. Εντάξει, τα έχουμε τα. Εμείς είπαμε, μπλοκάρουμε στο χιόνι και στη βροχή. Και στο χαλάζι.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι
1: δεν το φοβόμαστε.
0: Όσο περνάνε οι μέρες, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, οπότε ξέρεις, η διάθεση. Ανεβαίνει ακόμα παραπάνω, δηλαδή το Σαββατοκύριακο προβλέπεται να γίνεται πάλι χαμός στις θάλασσες.
2: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο. Της αγάπης στην αρένα μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: γεμάτα. Ήρθε το νέο αίμα. Έχει... Μας έβαλε και το χαλάκι.
1: Έχει ενδιαφέρον, ναι. Έχει ενδιαφέρον το χαλάκι ωραία. Που μας επέλεξε και ο Δημήτρης.
0: Ωραίο, κύριος Παπαδάκης.
1: Summertime.
0: Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
1: Nice. Ναι, λοιπόν. Να μιλάμε λίγο έτσι και από κάτω να έχουμε λίγη μουσικούλα για ωραία. Να...
0: Από το summer time όμως θα σε πάω τώρα
1: να πάμε λίγο πιο ποιητικά έτσι κατάλαβα.
0: Πάμε πιο ποιητικά αλλά πάμε και λίγο πιο βαριά. Πάμε στα βαριά θέματα της επικαιρότητας.
1: Πάμε στα αστυνομικά.
0: Είναι ο Σπύρος Μιχαλόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σπύρο καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Σπύρο.
2: Καλημέρα Κωνσταντίνα, new entry αλλά όχι και τόσο new γιατί είσαι πολύ πυρή. Είσαι πολύ εργαλείο, έχεις κάνει τα πάντα.
1: Έτσι ακριβώς Σπύρο μου.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν, Σπύρο μου, στην υπόθεση της ναι. Μαρφίν. Είχαμε εξελίξεις σήμερα, έτσι, το πρωί. Συνελήφθη 46χρονη στη Βρετανία και αναμένεται η οποία κατηγορείται για τον εμπρησμό στην τράπεζα και τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Έχουν ήδη συλληφθεί δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση. Οι ελληνικές αρχές λοιπόν την αναζητούσαν. Πάντως η ίδια είχε τηλεφωνήσει στην αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας. Είχε πει ότι δεν κρύβεται, ότι θέλει να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών, να υποστηρίζει την αθώα. Τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία, στο Μπράιτον. Είναι μητέρα δύο παιδιών. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία της διεθνούς αναζήτησής της μέσω της αγγελίας της Τεπούλ και έτσι έφτασαν στα ίχνη της. Πλέον θα κινηθούν όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται, όπως είπες, για την έκδοσή της στην Ελλάδα και βεβαίως και εκείνη θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και θα απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, έχουμε δύο συλλήψεις για την τραγωδία της Μαρφίν από το Μάιο του 2010. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι έρευνες των αρχών βάζουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν τρία ακόμα άτομα όπως έχει ακουστεί χαρακτηριστικά, έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών. Ένας αντιξιοσιαστής που ήταν στον κύκλο των υπόπτων τους πρώτους μήνες μετά την τραγωδία, τελικά δεν προέκυψε κάτι από βάρος του. Και ένας δεύτερος από τον αντιεξουσιαστικό χώρο που συνελήφθη κάποια χρόνια μετά για υπόθεση ένοπλης οργάνωσης και βομβιστικές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και μάλιστα λένε ότι ήταν και προσωπικός φίλος με κάποιον από τους συλληφθέντες. Είναι μια υπόθεση που θα έλεγα μαστιχιώνει Δέσποινα Κωνσταντίνα από τις 5 Μαΐου του 2010, τότε που η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, και έγκυος, ο Επαμεινώδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, έπεσαν νεκροί στο φλεγόμενο κτίριο της Μαρφίν. Μια υπόθεση η οποία συζητείται ακόμα και βεβαίως ξαναμπήκε στην επικαιρότητα με όλα αυτά που συνέβησαν και με τις συλλήψεις που έχουμε. Νομίζω πως είναι μια υπόθεση που έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Βέβαια. Και τις επόμενες μέρες θα δοθούν και περισσότερα στοιχεία για την πορεία της έρευνας, έτσι.
2: Ακριβώς, γιατί είναι από τη μία το αστυνομικό σκέλος, είναι από τη μία η δράση του ελληνικού FBI, όπως το λέμε, και από την άλλη είναι το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή αν θα αποδοθούν κατηγορίες, τι κατηγορίες θα αποδοθούν, τι θα γίνει μετά κατά τη διάρκεια της δίκης. Είναι όλα αυτά, δηλαδή έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Γι' αυτό είναι κάποιες υποθέσεις που σε στοιχιώνουν και εξακολουθούν να σε στοιχιώνουν χρόνια μετά, ακόμα και αν ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Σπύρο μου, πάμε και στην επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, που όπως δήλωσε η ίδια είναι η τέταρτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο αγνώστων.
2: Ακριβώς, είναι μια υπόθεση που τέμνεται με αυτήν που αναφέραμε πριν και θα το πούμε πώς. Και καταρχήν έγινε λίγες μέρες μετά τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Στη Θεσσαλονίκη, βεβαίως.
2: Στη Θεσσαλονίκη, με τα γκαζάκια, τη γνωστή επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη φορά λοιπόν κάποιοι έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι της Σέβης Βολουδάκη. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις, μίλησε και στη δημόσια τηλεόραση, περιέγραψε όλα όσα κατέγραψαν οι κάμερες της ασφαλείας του κτηρίου που στεγάστηκε το πολιτικό της γραφείο. Φορούσαν κουκούλες. Αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται, είπε χαρακτηριστικά. Η οικογένειά της βρίσκεται στα Χανιά, είναι μητέρα τριών παιδιών, να πούμε. Δεν τους ενδιαφέρει αν από τις πράξεις τους προκύψει θάνατος τραυματισμός, είπε χαρακτηριστικά η υφυπουργός. Να πούμε ότι κάποια από τα συνθήματα αναφέρονταν
0: στις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι, βέβαια.
2: Ακριβώς. Και έχουμε σκληρές ανακοινώσεις από τον πολιτικό κόσμο, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Κωνσταντίνα, επειδή κάνεις και το πολιτικό ρεπορτάζ και το κυβερνητικό, έχουμε από τη μία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος σχολίασε αυτή την επίθεση. Στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της τρία παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Πήγαν να την τρομοκρατήσουν, να την εκφοβήσουν. Δεν είναι άγνωστη σημείωση, είναι γνωστή. Είναι μέλος μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιές, μάνα. Αναφέρει, συνδέοντάς τους με τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους οι τρεις εργαζόμενοι. Μήνυμα στήριξης έστειλε και η υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, η Αλεξάνδρα Σντούκου, τη συνάδελφό της. Έκανε ανάρτηση όπου σχολίασε ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να υποστήλει

0: σημαία των ιδεών μας, η Νέα Δημοκρατία, ενώ τονίσω ότι η φασιστική νοοτροπία που εκφράζεται μέσα από τέτοιες πράξεις πρέπει να ιτηθεί πλήρως. Όλα αυτά βεβαίως λίγες μέρες αφού είχαμε και τις συλλήψεις και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν το θάνατο της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα έχουν ασκηθεί στους συλληφθέντες, να πούμε, και τους αποδίδονται η τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων, όπου περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οπότε αυτές οι δύο υποθέσεις τέμνονται με έναν τρόπο, θα λέγαμε, Δέσποινα και Κωνσταντίνα. Mm-hmm. Και υπάρχει επίσης και σε αυτή την υπόθεση πολλής δρόμος. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και άλλες συλλήψεις σε σχέση με τις τρεις επιθέσεις με γκαζάκια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Είναι σίγουρο, δηλαδή, το έχει προαναγγείλει ουσιαστικά αυτό και η αστυνομία αλλά και η πολιτική ηγεσία. Και βεβαίως θα δούμε τι αντιμετώπιση θα υπάρχει και στο δικαστικό σκέλος και σε αυτή την υπόθεση.
1: Νομίζω αύριο απολογούνται, Σπύρο, σωστά. Οι συλληφθέντες αύριο απολογούνται. Έχουν πάρει προθεσμία, ναι, και απολογούνται αύριο. Έχουν ανακριθεί.
2: Και να προσθέσω και εγώ ότι είχαμε και το σχόλιο, την αναφορά μάλλον του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση για το θέμα της τρομοκρατίας. Τον λόγο τώρα έχει δικαιοσύνη. Γράφει ο κ. Μητσοτάκης. Θεωρώ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, λέει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς. Είναι ένα από τα ζητήματα της επικαιρότητας που λέγαμε ότι μονοπολούν, ας πούμε, το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου, αλλά και, και της κοινωνίας, θα λέγαμε.
2: Λοιπόν, Σπύρο. Θα βάλουμε τελεία, γιατί βλέπεις τώρα η Δέσποινα έχει αρχίσει και αγχώνεται εδώ.
0: Σας πρόλαβα, θέλω να πω σε κάτι. Δεν ξέρω πότε θα το βάλει. Γιατί ο Δημήτρης Παπαδάκης, που επίσης τον καλωσορίζουμε, έχει άμεσα αντανακλαστικά. Του έχω κάνει ήδη παραγγελία.
1: Α, μάλιστα.
2: Ωραία, πάμε στο διάλειμμα.
1: Θα το ακούσεις μετά τις διαφημίσεις. Εντάξει.
0: Όποτε θέλετε. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Κανάλι 1. 90,4
3: Πειραιάς. Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164 2022. Καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
8: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Δέσποινα Φίκαρη στο μικρόφωνο.
1: Το ένα.
0: Κωνσταντίνα Πετούση στο άλλο. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνα και τους τρόπους επικοινωνίας. 210-42-24-441-6 οι γραμμές. Στο Viber 6951-904-904. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σας. Να πούμε καλημέρα και στην Κλέρη που μπήκε στην παρέα μας. Και βεβαίως με ένα email στο στούντιο papakikanali1.gr. Τρεις τρόποι επικοινωνίας.
1: Εδώ είναι και λίγοι, τι άλλο.
0: Έτσι, όποιον θέλετε, επιλέξτε. Λοιπόν, επειδή έτσι ήμασταν πριν, λέγαμε με τον συνάδελφο τον Σπύρο τον Μιχαλόπουλο για το αστυνομικό ρεπορτάζ, να παραμείνουμε λίγο σε αυτό, να πούμε ακόμα δύο ειδήσεις. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα με έναν μοτοσυκλετιστή τα ξημερώματα στα Χανιά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση όμως. Ο άτυχος δικυκλιστής εξφενδονίστηκε στο δόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο. Δυστυχώς όμως ήταν πολύ αργά. Τώρα τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από την τροχέα. Στην άλλη πολύ σοβαρή εξέλιξη, στον 20χρονο από το Άργος που άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε από δύο αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Τα ξημερώματα της Τετάρτης. Έγινε η καταδίωξη.
1: Φυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί.
0: Βρίσκονται πλέον στον Κορυδαλό, ακριβώς. Η έρευνα συνεχίζεται. Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων, το αν το υπηρεσιακό όπλο η χρήση του ήταν δικαιολογημένη. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα εσωτερικά τώρα της αστυνομίας, αυτές οι εσωτερικές διαδικασίες. Να πούμε ότι είχαμε μία δήλωση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενο στο περιστατικό στο Άργο. Ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και ότι η υπόθεση θα κρυθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά, υπερέβαλαν και χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή, ανέφερε ο κύριος Χρυσογοίδης. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για μία ενέργεια που όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά δυστυχώς θα κρυθεί από τα ποινικά δικαστήρια, επαναλαμβάνοντας ότι ο ρόλος της αστυνομίας είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη δολοφόνων και όχι να σκοτώνουμε παιδιά.
1: Να πούμε λίγο και για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον, στο πάρκο Γουδί. Έχει τεθεί υποπλήρη έλεγχο από τα ξημερώματα. Τέθηκε υποπλήρη έλεγχο. Μικρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αποκάθαρση και την αποτροπή τυχόν ναζοπυρώσεων. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ξεκίνησε λίγο μετά τις 8, ενώ στις 8 και 20 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έφτασε και σε εμάς, Κωνσταντινά, και στην Καλλίπολη, καλώντας κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν. Η πυρκαγιά, να πούμε ότι προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Το κτίριο είχε κρυθεί κατεδαφιστέο από το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2012, ενώ εδώ και χρόνια δημοτικές παρατάξεις και σύλλογοι της περιοχής ζητούν τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποιητό εδώ και περίπου 15 χρόνια. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
0: Θα πάμε σε μουσική, συγγνώμη, δεν
1: θα πάμε.
0: Ωραία, συγγνώμη. Να πούμε μόνο μία έτσι γρήγορη δισούλα για ένα σεισμό που είχαμε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή, ανοιχτά τη ΣΚΟ, 3,6 τα Ρίχτερ, πολύ μικρούλης, σεισμούλης.
1: Ίσα να πιάσεις το ρυθμό.
0: Δεν υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες. Εννοείται, αλλά αστειευόμαστε γιατί δεν υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες, ότι είχαμε κάποιες ζημιές, ότι είχαμε κάποια έτσι δυσάρεστα περιστατικά. Αλλά βεβαίως οι σεισμολόγοι το παρακολουθούν. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στη μουσική επιλογή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 94 στο κανάλι 1, Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά, 16 λεπτά πριν από τις 11. Και πάμε λίγο στο διεθνή χώρο, να δούμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα, που βεβαίως εκεί επικρατούν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η ένταση παραμένει στο κόκκινο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα, αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, που κατά αυτές δεν ελέγχει, κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, δεν ελέγχει το Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος των αμερικανικών επιθέσεων ήταν ανώτατος στέλεχος των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε υπόγειο κέντρο διοίκησης. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει πως το στενό του Ορμούς ξανακλίνει μέχρι νεοτέρας. Αποτέλεσμα των εξελίξεων, βέβαια, τι άλλο, να ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου, να πάρουν την ανιούσα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 3,75% στα 78,86 δολάρια και του αμερικανικού αργού κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια το βαρέλι. Και στα δικά μας, να πούμε ότι σήμερα εκτός απρόπτου αναμένονται οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο και ως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά.
1: Ωραία, ωραία. Θα φροντίσουμε να έχουμε κάποια τηλεφωνική ίσως αύριο, να δούμε έτσι... τι λένε από την πλευρά της αγοράς, τι γίνεται, τι λένε.
0: Βεβαίως, και οι πρατηριούχοι.
1: Βέβαια, οι άνθρωποι.
0: Τι λένε επί του θέματος. Εμείς οι καταναλωτές λέμε ότι έστω και λίγο, ας είναι.
1: Για μας, ακόμα και μία μικρή ελάφρυνση είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Είναι σημαντική. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και μία τραγωδία. Τι έχουμε, Κωνσταντίνα, στη Μπανγκόκ, για να κλείσουμε λίγο με την ενημέρωση από το διεθνή χώρο.
1: Ναι, στη Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη, μια πολύ γνωστή pub της περιοχής τυλίχθηκε στις φλόγες, με συνέπεια τουλάχιστον 27 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, άλλοι 63 να τραυματιστούν, με τους 22 εξ αυτών να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε, ενώ το... συγκεκριμένο κατάστημα, τέλος πάντων, στην περιοχή Τσατουτσάκ της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, ήταν γεμάτο κόσμο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εμφανίστηκαν κάποιες φλόγες κοντά στη σκηνή, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να εξαπλωθεί με αστραπιαία ταχύτητα. Οι θαμώνες βεβαίως άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι, όμως το κτίριο δυστυχώς πρόλαβε αρκετούς να τυλίξει στις φλόγες, η φωτιά μάλλον. Έτσι,
0: και πρόλαβε να χάσουν τη ζωή τους οι
1: άνθρωποι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί πέρα οι πυροσβέστες χρειάστηκαν τουλάχιστον μισή ώρα για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, και σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μπανγκόκ δήλωσε ότι η εισπνοή καπνού φαίνεται να ήταν η βασική αιτία θανάτου των περισσότερων θυμάτων.
0: Εντάξει, φρικτός θάνατος τώρα, τι να συζητάμε.
1: Λογικό, διότι είδαμε και τα αποτελέσματα εδώ τώρα με τις εμπριστικές επιθέσεις, πόσο άσχημη κατάσταση διαμορφώνεται, διότι είναι η πυρκαγιά, είναι η καπνή, είναι όλο αυτό το οποίο δημιουργεί ένα εκρηκτικό και τελικά θανατηφόρο κοκτέιλ.
0: Μάλιστα, λοιπόν, σε πάω και λίγο Ιταλία, γιατί εκεί η σειρά αντιδράσεων έχει προκαλέσει συμπεριφορά του επιχειρηματία Τζουζέπε Μπαρμπόνι, μέλους του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, το οποίο συστάθηκε πριν λίγους μήνες. Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στο διαδίκτυο, εμφανίζεται πρώτα να μιλά σε έντονο τόνο με μετανάστη, ο οποίος εμποδίζει την κίνηση των αυτοκινήτων στην πόλη Σαν Μπενεντέτο Ντελ Τρόντο. Έπειτα από λίγο, ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι πρωταθλητής πολεμικών τεχνών, έχει σημασία αυτό, ρίχνει τον άνθρωπο στο έδαφος, τον αλλοδαπό, τον ακινητοποιεί και αρχίζει να τον γροθοκοπεί, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο και πετώντας τον στο τέλος στην άκρη του πεζοδρομίου. Και ήταν τόσο περήφανος ο κ. Μπαρμπόνι που είπαμε, το ανήρτησε ο ίδιος στο διαδίκτυο.
1: Τρομερό.
0: Λοιπόν, ο ίδιος έγραψε ότι αυτός ο Ιρακινός ενοχλεί εδώ και μήνες στην πόλη και το τελευταίο 24ωρο δημιούργησε χάος.
1: Οπότε κάτσε να του δώσω μερικές
0: Βρήκε, βρήκε. Η μεγάλη πλειονότητα βέβαια του Ιταλικού τύπου αναφέρθηκε με επικριτικά σχόλια στο βίο αυτό συμβάν, το οποίο καταδίκασε μεταξύ άλλων και ο κεντροδεξιός δήμαρχος της πόλης, τουλάχιστον αυτό. Λοιπόν, αυτά από τη βόλτα μας στον πλανήτη. Κόσμο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με εσωτερική, πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα.

0: Εδώ είμαστε, κανάλι 1.90.4. Συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12.30 μετά το μεσημέρι στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αύριο ΟΔΕ θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Να πούμε όμως δύο λόγια για αυτό το σπουδαίο έργο, την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, που θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό στη Δυτική Αττική αλλά και στο σύνολο του λεκανοπεδίου. Η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με προσομοίωση που έγινε δε, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 χιλιόμετρα σε 47 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το εκτιμόμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής Εγάλεω, τον ανισόπεδο ημικόμβο Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Εγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού, την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων, την αναδιαμόρφωση της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των προαναφερθέντων κόμβων, καθώς και την κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029, 36 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Mm-hmm. Δηλαδή από σήμερα μετράμε 36 και μία, πόσο κάνουν οι φαντάροι, αυτό τέλος πάντων. Και ελπίζουμε να προσευχηθούμε σε 3 χρόνια, γιατί είναι πραγματικά σπουδαίο έργο.
1: Πράγματι.
0: Μακάρι να ολοκληρωθεί στην ώρα του. Είναι, θα αποσυμφορήσει πάρα πολύ την περιοχή που εκεί όλοι έχουμε πήξει εκεί πέρα, ερχόμενοι από Αθηνών Κορίνθου. Όλοι έχουμε μείνει εκεί πέρα να κοιτάμε τα αναπηγεία και ό,τι άλλο
1: γίνεται
0: υπάρχει
1: για την κυκλοφοριακή ανακούφιση και ελάφρυνση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς τέτοια θέλουμε να βλέπουμε.
0: Λοιπόν, τώρα να πω κιόλας ότι, γιατί είπαμε πολιτική επικαιρότητα, ναι, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραχωρήστη μία μετά το μεσημέρι συνέντευξη τύπου σχετικά με τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους. Για τη 13η σύνταξη, είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή το χαμό που έγινε.
1: Για την ακρίβεια.
0: Ναι, στην επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια, το κοστολόγιο που έβγαζε ο Πρωθυπουργός και αντίστοιχα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τη συνέντευξη θα παραχωρηθεί στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, 1 η ώρα για τους συνταξιούχους.
1: Ωραία, να πάμε λίγο να δούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται.
0: Να πάμε πολύ γρήγορα, Κωνσταντίνα, ναι, γιατί είναι και 58.
1: Πολύ γρήγορα θα πάμε, ναι, πολύ γρήγορα. Ωραία, θα πάμε. Άλλωστε εδώ θα είμαστε αυτές τις μέρες, θα τις, ναι, λέμε όλες τις εξελίξεις. Να πούμε ότι στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία. Είχαμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Η απόφαση η οποία προέκυψε είναι ότι δεν στηρίζουν πλέον το εγχείρημα του Τσίπρα, καθώς είναι καινού περιεχομένου μια τέτοια απόφαση, και βεβαίως προχωράνε ολοταχώς για την εκλογική προετοιμασία του κόμματος με στόχο τη συγκρότηση συμμαχιών εν ώψη της κάλπης. Άρα λοιπόν στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τους όρους εκλογής της νέας ηγεσίας, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα για την ανάδειξη επικεφαλής που θα εκπροσωπεί το κόμμα εντός του κοινοβουλίου. Ξέρουμε ότι διαδοχή στην ηγεσία ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν είτε ο Πολάκης είτε η Δούρου. Βέβαια, εντάξει, από την πλευρά της κυρίας Δούρου δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, αλλά τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Πολάκη είναι σίγουρο. Απλά να πούμε ότι την ίδια ώρα η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε και μια ανακοίνωση σχετικά, ναι, με όλο αυτό το οποίο γίνεται και ζητά τη διεξαγωγή ισοκομματικού δημοψηφίσματος, προτείνοντας το κόμμα να μην κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, αλλά να στηρίξει ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου και επιστρέφουμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τις επόμενες ημέρες η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στη Βρετανία για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός, δήλωσε η Σέβη Βολουδάκη στην τηλεόραση του Sky για τα απειλητικά μηνύματα χθες τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα κινητά των δύο συλληφθέντων για την επίθεση στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, το αυστηρό μήνυμα Χρυσοχοίδη με αφορμή την εκτέλεση 20χρονου στο Άργος. Στις 12.30 η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή υπογραφή σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τους όρους για την εκλογή νέας ηγεσίας. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, απάντησε η Τεχεράνη. Συνεδριάζει στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο Ουκρανικό Μέση Ανατολή και η στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές, Κασάνδρας Ιθωνίας και τη συμπρωτεύουσας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτροι έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 11 και 7 πρώτα λεπτά και έχω να καταγγείλω ότι εδώ γίνεται απόπειρα φήμωσης. Με απειλούν ότι επειδή τραγουδούσα, μου αρέσει το Psycho Killer, είναι τραγούδι αγαπημένο. Τραγουδούσα κι εγώ η Δόλια με κλειστό μικρόφωνο.
1: Για να πω την αλήθεια, εγώ πρότεινα να ανοίξουν τα μικρόφωνα.
0: Μα αυτό λέω, αυτό λέω. Αυτό είναι μια απειλή να μην ξανατραγουδήσω.
1: Ίσα-ίσα. Είναι για να σου δώσω την όθηση.
0: Την όθηση, να με προωθήσεις. Ναι, ήταν τόσο καλό δηλαδή που λες κάτσε να βγει και
1: νομίζω,
0: στον αέρα.
1: Νομίζω ότι κινείσαι σε καλό πλαίσιο. Ναι. Και ο Θάνος ο Καλοδούκας που είναι έτσι πολύ επί των μουσικών εκεί, ναι, έτσι, ναι, θα μπορούσε να μας πει αν η φωνή αυτή με λίγη καλλιέργεια ακόμα μπορεί να φτάσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Με είσαι σε καλό δρόμο, όπως πάντα. Πολύ λίπασμα. Έχω να σου πω ότι επειδή εγώ είμαι
1: παιδί
0: των γαλλικών και του πιάνου, έκανα πιάνο και η Δόλια, τι να κάνω, δεν το ήθελα. Ήταν μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων, από κάποιο σημείο και μετά είχαμε αρμονία, θεωρία, δηλαδή έπρεπε να τραγουδήσεις, να διαβάσεις νότες, να κάνεις σολφές. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω το απογοητευμένο βλέμμα της καθηγήτριάς μου.
1: Τουλάχιστον εσύ τραγούδησες. Έβγαλες μερικές νότες.
0: Εγώ έπρεπε να περάσω τη χρονιά. Τι να κάνω.
1: Στο λέω, γιατί και εγώ όταν πήγαινα πιάνο, στην αρχή που ήθελε ο δάσκαλος να δει τι θα κάνουμε, πιάνο, αρμόνιο, ξέρω εγώ ποιο όργανο. Μου λέει τραγούδησέ μου. Δεν θυμάμαι τώρα τις νότες, ξέρεις να πούμε. Λοιπόν,
0: δεν το είχες καθόλου.
1: Όχι, δεν άνοιγα το στόμα μου να τραγουδήσω. Ντρεπόμουν, έχασε στολή μεγάλη. Ναι, λέω, δεν γίνεται.
0: Την έχασε μετά τη συστολή, ρε παιδιά.
1: Με βλέπεις
0: και τώρα,
1: να τραγουδάω.
0: Δεν το κλείδει το στόμα, ρε παιδιά.
1: Δεν τραγουδάω. Τραγουδάω μόνη μου, στο σπίτι μου, στο μπάνιο μου.
0: Και εγώ τραγουδάω εδώ με δύο καλούς συναδέλφους, με κλειστά τα μικρόφωνα τραγουδάω. Τόσο πολύ σας πείραξε πια.
1: Καθόλου. Ίσα-ίσα. Εμείς θέλουμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο, αλλά δεν μας αφήνεις.
0: Κανόνισε, Δημήτρη, να με φνηδιάσεις, έτσι. Αυτό θα φας μία, δεν ξέρω, ευαία αναφορά, δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε συντονισμένοι πάντα στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, στου 90,4. Είναι η εκπομπή
0: 10 με 12. Πολύ πρωτότυπο,
1: okay.
0: Αλλά επειδή είμαστε αναπληρωματικοί, είμαστε λίγο σαν σταρελάς, μη σελάς. Κατάλαβες τώρα, είναι κάτι τέτοιο. Είπαμε λοιπόν 10 με 12, δίνουμε το στίγμα μας.
1: Μια χαρά,
0: 10
1: χαρά.
0: Το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Πολύ ωραία, Δέσποινα Φίκαρη στο ένα μικρόφωνο, Κωνσταντίνα Πετούση στο άλλο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Και να πούμε λίγο Viber για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, με μια μουσική προτίμηση που έχετε. Αν θέλετε να μου γράψετε, αν θέλετε όντως να τραγουδήσω στον αέρα, στέλνετε λοιπόν στο 6951.
1: Ψηφίσουμε.
0: Το καταλαβαίνετε ότι είμαι λίγο ψώνιο, λίγο νούμερο, έτσι. Επανέρχομαι κάθε τόσο. Λοιπόν, Viber στο 6951-904-904. Μέσω mail στο studio papaki.kanali1.gr ή τηλεφωνικά βεβαίως εκεί όπου βρίσκεται ο Θάνος Καλοδούκας στο 210-42-24-441 έως και 6. Και συνεχίζουμε λίγο με πολιτική επικαιρότητα.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε, με πιέζεις να παραμείνουμε λίγο εδώ στα πολιτικά, διότι δεν θέλω. Θέλω να φύγουμε. Να πάμε λίγο σε άλλα πραγματάκια, να χαλαρώσουμε. Να πω και στο Χρήστο, το γιο σου, να μας στείλει ένα μήνυμα, να μας πει ποιο τραγούδι θέλει να του αφιερώσουμε. Τι θέλει για αυτή την εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν στην Τράπεζα Θεμάτων εδώ τα τραγούδια που ακούω.
1: Είναι σε άλλη γενιά.
0: Άστο.
1: Okay. Λοιπόν, πού θέλεις να πάμε, θέλεις να δούμε την δημοσκόπηση
0: να πάμε
1: αυτή
0: λίγο
1: που είχαμε.
0: Δημοσκόπηση. Ναι. Πάμε λίγο.
1: Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση της GPO για το aifmerida.gr για το μήνα Ιούλιο, όπου βλέπουμε ότι ενισχύεται το δίπολο Νέα Δημοκρατία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται τρίτο με πτωτική πορεία και ακολουθεί Ελπίδα για τη Δημοκρατία επίσης με μικρή πτώση. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία από το 26 βρίσκεται στο 25,7%, η Ελλάς στο 14,5%, το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει ποσοστό 9,5% από 10,2% στην προηγούμενη μέτρηση, Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λαμβάνουν από 8% αντίστοιχα, ενώ το κόμμα Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, βρίσκεται στο 6,1% από το 9,2% στις αρχές Ιουνίου. 4% λαμβάνει πλεύση ελευθερίας και από εκεί και κάτω έχουμε έτσι τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Εκτός δημοσκοπικής βουλής. Δεν πιάνουν το όριο του 3%.
1: Και βεβαίως το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια. Σχεδόν 7 στους 10 δηλώνουν ότι αυτός θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές. Αμέσως μετά ακολουθούν ζητήματα διαφθοράς, κράτους δικαίου και κοινωνικά όπως υγεία, παιδεία, στέγαση, εργασία. Ακόμη ένα έβριμα είναι πως η φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ενίσχυση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Το έργο του Πασόκ αξιολογείται θετικά από το 5,1% και μάλλον θετικά από το 13,5%, ενώ το 24,9% κρίνει μάλλον αρνητικά και το 54,7% αρνητικά. Συνεπώς έχουμε ένα πολύ υψηλό, ένα σχεδόν 80% που τοποθετείται αρνητικά για τα πεπραγμένα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα, και εγώ από τη δημοσκόπηση που μας πήγες εσύ θα σε μεταφέρω στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με στελέχη που θύτευσαν στην κυβέρνηση Τσίπρα, κυρίως σε θέσεις γενικών γραμματέων, λίγους πρώην υπουργούς και βουλευτές Κουμουντούρου, νέα πρόσωπα αλλά και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, στελεχώνεται το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Όπως λέει η Αμαλίας, πρόκειται για μια νέα συλλογική πολιτική δομή που συγκροτείται από 400 συν έναν πολίτες με διαφορετικές επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές διαδρομές. Να σου πω γιατί ήταν 400 τα ονόματα. Έκατσε και είδα, έτσι υπάρχουν κάποια ονόματα που ξέρουν, μεταξύ αυτών που ξεχωρίζουν, μεταξύ αυτών είναι αρκετοί πανεπιστημιακοί, μεταξύ των οποίων και ο Κώστας

0: Λαός και κουλονάκι εδώ πέρα.
1: Και υπάρχει και ένας ιερέας, το είδα και αυτό. Και ένας ιερέας. Πολλοί και δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα.
0: Έχει πάρα πολλούς φανς. Εγώ αυτό έχω να πω, ο κύριος Τσίπρας.
1: Εντάξει, τώρα αυτό. Okay.
0: Αυτό διακρίνω.
1: Αυτό διακρίνω. 400 συν έναν τους έχει σίγουρα. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μας λέει εδώ η Βασιλική πόσο γλυκές φωνές έχουμε και ότι έχουμε καθαρή ομιλία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ποιο τραγουδάκι θα σου αφιερώσουμε? Μας έστειλες το μήνυμα. Στείλε μας και το τραγούδι που θέλεις, γιατί μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ, έτσι. Μετά πάμε για αύριο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

0: Και μετά από αυτή την πολύ ωραία μουσική ανάσα, πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Θοδωρή Καπράλο. Είμαστε εδώ πάντα στο στούντιο. Δέσποινα Φίκαρη στο ένα μικρόφωνο, Κωνσταντίνα Πετούση στο άλλο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Γιατί θα μιλήσουμε άλλο από τις εκπτώσεις.
1: Εκπτώσεις ήρθαν οι εκπτώσεις.
0: Επιτέλους, ξεκίνησαν μάλλον σήμερα οι θερινές εκπτώσεις. Να μας πει ο πρόεδρος, ο κύριος Καπράλος, έτσι πώς θα βλέπει τα πράγματα, ποιες είναι οι προσδοκίες, κάποιες συμβουλές για το τι πρέπει να προσέξουμε. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα εύχομαι και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για καλή εβδομάδα και για τους καταναλωτές για να βγουν και να αλλάξει η διάθεσή τους. Γιατί η βόλτα στα μαγαζιά είναι και μέρος κοινωνικοποίησής μας, αλλάζει η διάθεσή μας. Και από την άλλη για τους συναδέλφους μου, οι οποίοι περιμένουν αυτή τη εβδομάδα μετά από μια, θα έλεγα, όχι ιδιαίτερα καλή προηγούμενη περίοδο, για να μπορέσουν να ζεστάνουν και αυτές τις μηχανές, τα ταμεία των επιχειρήσεών τους. Είναι μια περίοδος που μπορεί να είναι κέρδος και για τις δύο μεριές, και για το καταναλωτή και για τα καταστήματα. Είναι μια περίοδος που θα διαρκέσει έως τα τέλη Αυγούστου. Να θυμίσω ότι την επόμενη Κυριακή είναι προαιρετικά τα καταστήματα ανοιχτά σε κάποιες τοπικές κεντρικές

0: Ανάβες θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, το οπότε οι καταναλωτές μπορούν να βγουν και να ψωνίσουν και στον Πειραιά μας. Όμως το σημαντικό είναι να ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πολλά αποθέματα στις επιχειρήσεις, ενώ δηλαδή προϊόντα και σε ποσότητες και σε μεγάλη ποικιλία. Νομίζω ότι αυτό το στίγμα η αγορά το έχει κερδίσει. Και είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν για τους καταναλωτές να προμηθευτούν αυτά τα οποία χρειάζονται σε όσο δυνατόν καλύτερες τιμές. Για μας, έτσι για να σας δώσω μια εικόνα, είναι μια περίοδος η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ίσως η πιο σημαντική του καλοκαιριού. Την περιμένουμε για να ρευστοποιήσουμε αποθέματα έτσι ώστε να υπάρχει ρευστότητα σε επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επανατροφοδοτηθούν με καινούριο εμπόρευμα στη σεζόν η οποία ξεκινάει. Γιατί κατά ψέματα σε 1,5 μήνα περίπου θα αρχίσουν οι παραγγελίες να υλοποιούνται και οι προμηθευτές να στέλνουν τα προϊόντα της επόμενης πια σεζόν στα καταστήματα. Άρα εκεί θα χρειαστεί ρευστότητα. Και από την άλλη, οι καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν στην ΑΕ, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ο καταναλωτής κινητοποιείται όταν υπάρχει χαμηλή τιμή. Είναι μια καλή αφορμή, μια καλή ευκαιρία αυτές οι εκτόσεις να μπορέσουν να καλύψουν τα ανάγκες σαν καταναλωτές, στοχευμένα βέβαια πάντα, και μετά από έρευνα αγοράς για να βρούμε αυτό το οποίο είναι το βέλτιστο για να καλύψει τη δική μας ανάγκη.
1: Και είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη Δέσποινα, να πούμε τι πρέπει να προσέξουμε εμείς οι καταναλωτές. Δηλαδή, θα αναγράφεται η αρχική τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης, τι ακριβώς πρέπει να
0: αναγράφεται, να επικεντρωθούμε. Αναγράφεται ποσοστό έκπτωσης, τελική τιμή και αρχική τιμή. Η αρχική τιμή με βάση το τελευταίο εκπτωτικό νόμο είναι η τιμή η οποία έχει το προϊόν τις τελευταίες 30 μέρες. Άρα για να είμαι απόλυτα σαφής και να διευκολύνω τους ακροατές μας, όταν βλέπουμε μία τιμή, παράδειγμα, από 80 ευρώ στα 60, αυτή η τιμή των 80, η αρχική, είναι η τιμή η οποία είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 μέρες. Θα μπορούσε ίσως αυτό το προϊόν, επειδή είναι απελευθερωμένος ο θεσμός των προσφορών και μπορούν 12 μήνες οι επιχειρήσεις να κάνουν προσφορές, θα μπορούσε αυτό το 80 να έχει προέλθει από άλλες πτώσεις τιμών. Δηλαδή από το 100 να έχει πάει ένα προϊόν στα 90 ευρώ και μετά να έχει πάει στα 80. Εάν έχει πάει στα 80 ευρώ τις τελευταίες 30 μέρες, αυτή είναι η αρχική τιμή και όχι το 100 που μπορεί να ήταν η αρχική τιμή όταν ελείπει το προϊόν μέσα στο καταπάνελ.
1: Πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση, ναι.
0: Οπότε ίσως και αυτό να δικαιολογεί και αυτό το οποίο βλέπουμε πολλές φορές στις εκπτώσεις. Και με ρωτούν πολλοί φίλοι, μου λένε: ξέρετε, δεν βλέπουμε τη μέση μείον 60-70%. Λέω: δεν μπορεί να είναι μείον 60-70%, όταν πρώτα απ' όλα τα περιθώρια των επιχειρήσεων είναι πολύ συγκεκριμένα και από την άλλη, όταν ήδη υπάρχει έκπτωση. Τόση τιμή πριν μπει η έκπτωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο καταναλωτής, για να μην μπερδεύεται, το καλύτερο, τώρα το λέω έτσι φιλικά και σαν καταναλωτής και εγώ ο ίδιος, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια καλή έρευνα αγοράς και στα φυσικά καταστήματα και στα ηλεκτρονικά ή και στο συνδυασμό των δύο. Να κοιτάμε την τελική τιμή, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικά που, αυτό που πληρώνουμε και αυτό που τελικά έχει σημασία για μας. Και σε αυτή την περίοδο που είναι η εκπτωτική, είναι μια καλή ευκαιρία να αγοράσουμε το βέλτιστο προϊόν. Τι σημαίνει βέλτιστο προϊόν? Όχι αναγκαστικά το φθηνότερο, αλλά αυτό το οποίο μας δίνει την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει και μια ποιότητα. Και αυτή η ποιότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν το προϊόν θα το έχουμε στα χέρια μας, θα είναι δικό μας και άρα θα θέλουμε να έχει και μια διάρκεια ζωής. Πολλές φορές σαν καταναλωτές μπλεκόμαστε και βλέπουμε μόνο την τιμή.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Εγώ θέλω, ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι για τα όσα στοιχεία μας δώσατε και τις συμβουλές. Εγώ θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας προς το τέλος καλοκαιριού για να δούμε λίγο πώς πήγαν οι εκπτώσεις. Έτσι, να δούμε εδώ πώς κινήθηκε η αγορά. Εγώ να ρωτήσω ένα τελευταίο, πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω. Είναι καλοκαίρι, πολλά τα κρουαζιερόπλια που καταπλέουν τα Airbnb εδώ στο Πειραιά είναι γεμάτα. Από ό,τι βλέπουμε ξένους να προχωρούν με βαλίτσες και τα λοιπά. Αυτοί συνεισφέρουν
2: στην τοπική οικονομία.
1: Ακριβώς. Είναι πελάτες.
0: Τα τελευταία χρόνια και με την κρουαζιέρα, η οποία έχει γίνει πια home port ο Πειραιάς, άρα έχουν ισχυροποιηθεί και αυτό που λέμε να έρθει ο τουρίστας και να μείνει μία-δύο μέρες πριν πάρει το κρουαζιερόπλοιο, γι' αυτό και βλέπουμε και ανάπτυξη πολλών ξενοδοχείων στον Πειραιά. Και κυρίως με τα Airbnb, τα οποία είναι λύσεις για τον τουρίστα μέσα στην πόλη, μέσα στον ιστό της πόλης, για μας είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να θέλουμε σαν εμπορικός κόσμος ακόμα περισσότερη διασύνδεση με τον τουρίστα, ακόμα περισσότερους να μπαίνουν στα καταστήματα. Και πρέπει να κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά για να μην είμαστε αγνώμονες, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από όταν τα προηγούμενα χρόνια στον Πειραιά. Και αυτό βοηθάει. Ίσως όχι όλες οι επιχειρήσεις το ίδιο, γιατί δεν προκαλούν όλες οι επιχειρήσεις το ίδιο ενδιαφέρον στον τουρίστα. Ναι. Όμως συνολικά, αν το δούμε, ο τουρισμός βοηθάει. Και θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο. Όποιες πόλεις στην Ελλάδα δεν έχουν καθόλου τουρισμό, είναι οι πόλεις οι οποίες υποφέρουν περισσότερο. Επειδή έχω μια εικόνα γενικά από τις τοπικές αγορές στη χώρα μας, σας βεβαιώνω ότι όποιες τοπικές αγορές δεν διασυνδέονται με τον τουρισμό καθόλου, είναι σε πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν περιμένουν μόνο τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος έχει τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουν.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Η χώρα μας βασίζεται πάρα πολύ και στον τουρισμό.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα να έχετε.
1: Και ανανεώνουμε, Πρόεδρε. Μην μας ξεχάσεις, έτσι. Τέλος Αυγούστου.
0: Όχι, αλίμονο,
1: θα τα πούμε πάλι. Θα έχω κάποιες εκπομπές εγώ. Οπότε θα βγούμε μαζί να πούμε κάποια πραγματάκια έτσι να δούμε πώς πήγε η αγορά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό δρόμο.
0: Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε 11 και 36 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο, τα ειδησιογραφικά δίκτυα, και με πιάνει ψυχή μου. Από πού να το πιάσω? Στοιχεία σοκ για το δημογραφικό. Μείωση 44% των γεννήσεων στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Αιγύπτιος επιχείρησε να βιάζει 14χρονη στο Μαρούσι. Την εγκλώβησε σε τουαλέτες, τον συνέλαβε η Δίας μετά από καταδίωξη. Μέση Ανατολή, εντάξει, τα έχουμε πει. Δηλαδή όλα από το... Α, ορίστε, η Εύα Χερτζίκοβα παντρεύτηκε το σύντροφό της μετά από 25 χρόνια σχέσης.
1: Πάντως, αναφορικά με το δημογραφικό, εντάξει, το γνωρίζουμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, αλλά σαφώς όταν αποτυπώνονται και με αριθμούς και με στοιχεία, σοκάρεις ακόμα περισσότερο. Και καλώς, μπας και πάρουμε την ανάποδη ρότα.
0: Ναι,
1: αντίστροφη πορεία.
0: Να την πάρει πολιτεία την ανάποδη ρότα, δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Συνολικά το λέω. Ναι. Για όλους μας, για τη χώρα μας, για τους πολίτες, για την κυβέρνηση, για όλους. Όλοι θα βάλουμε ένα χεράκι.
0: Όλοι ένα χεράκι, λοιπόν. Εγώ θα σε πάω σε ακόμα πιο ευχάριστα πράγματα.
1: Πάμε.
0: Ξέρεις γιατί θα μιλήσουμε? Τι? Για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Και αποχωρεί, λέει η κυρία Πετούση.
1: Εντάξει, μια μικρή απογοήτευση την ένιωσα, είναι η αλήθεια.
0: Τι να κάνουμε, είναι η Τέμη Χαμπυλωμάτη εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλημέρα. Και θα μας πει, τι θα μας πει, ότι καλά το ξέρουμε μέσα σε άκρη, ότι είμαστε πρωταθλητές σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ότι σχεδόν ο μισός μισθός πηγαίνει εκεί. Για πες τα
2: Τέμη. Ακριβώς, Δέσποινα, θα κινηθούμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο το μαύρο και με αυτή την έκθεση. Είναι μια νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Φορολογία, η οποία καταγράφει για τους Έλληνες φορολογούμενους τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Ευρώπη σε ποσοστό που φτάνει το 44,8%. Δηλαδή, σχεδόν οι μισοί πόροι που δαπανώνται για έναν μισθωτό στην Ελλάδα καταλήγουν στο κράτος μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης, αλλά επιπλέον την τελευταία δεκαετία ο δείχτης αυξήθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που ο μέσος ευρωπαϊκός δείχτης υποχώρησε στο 37,1%. Το υψηλό αυτό βάρος επηρεάζει αρνητικά τόσο το κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις, όσο και το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Σύμφωνα με την έκθεση, στην Ελλάδα παραμένουν ισχυρά τα φορολογικά αντικίνητρα, τόσο για την αύξηση του εισοδήματος, όσο και για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Καθώς φόροι, εισφορές και περιορισμοί ορισμένων παροχών μειώνουν τελικά το οικονομικό όφελος που έχει κάποιος από την εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει ακόμα την μεγαλύτερη αύξηση του ΦΠΑ στη χώρα μας την τελευταία πάλι δεκαετία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια μετατόπιση της φορολογικής βάσης προς τους έμεσους φόρους και την κατανάλωση πέραν από τη φορολόγηση της εργασίας. Η έκθεση, βέβαια, πρέπει να πούμε, αναγνωρίζει τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που έχουν συντελεστεί στην Ελλάδα, όπως είναι το My Data και η ψηφιοποίηση. Ωστόσο, από την άλλη, επισημαίνει πως οι νέες υποχρεώσεις, όπως είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση και άλλες αντίστοιχες, αυξάνουν το κόστος κυρίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες επιβαρύνονται με λογιστικά και τεχνολογικά κόστη. Ενώ και οι μισθωτοί εξαρτώνται όλο και πιο πολύ από τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς για να μπορέσουν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, με το ποσοστό αυτών να αγγίζει το 18% την ώρα που ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη βρίσκεται μόλις στο 8%.
0: Μάλιστα. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Έλα, έλα, όλο θέλω να φύγω, όλο θέλω να κάνω βόλτες, μια εδώ, μια εκεί και όλο επιστρέφω. Δηλαδή, και
1: κάνουμε,
0: πού επιστρέφω, στο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφω,
1: στο
0: έτσι.
1: ΣΥΡΙΖΑ, πες τα τώρα.
0: Τα λέγαμε νωρίτερα, λοιπόν, εντάξει, έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ ότι αναμένονται πολλές παραιτήσεις. Άλλη μια, λοιπόν, ήρθε πριν από λίγο, ο Σιμεών Κεδίκογλου μέσω Facebook ανακοίνωσε την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τη συμπόρευσή του με ποια λες.
1: Αρχίζει από εψιλόν και τελειώνει
0: με αυτή. Με αυτή.
1: Είναι τρεις λέξεις.
0: Έτσι, σωστά.
1: Το βρήκα.
0: Ναι, γιατί από εψιλόν ξεκινάει κι άλλη τώρα. Έτσι,
1: ναι,
0: έχουμε κι άλλη. Ναι.
1: Σωστά, έχουμε ναι. Και είναι περισσότερες οι λέξεις.
0: Είναι περισσότερες, ναι.
1: Γιατί παραιτήθηκε και από βουλευτής.
0: Ναι, είναι τρεις. Είναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Παραιτήθηκε και από βουλευτής ο κύριος Κεδίκογλου. Είναι ένας από τους όρους που έχει βάλει ο κύριος Τσίπρας που έχει πει
0: ότι όποιος θέλει να συνταχθεί.
1: Αρκεί να μην είναι βουλευτής.
0: Έχει παραδώσει έδρα.
1: Έχει παραδώσει έδρα, mm-hmm. Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Έφυγε. Ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Ποιος θα είναι ο τελευταίος, δεν ξέρω, στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε.
0: Ισχύει, ισχύει. Mm. Πάμε λίγο να δούμε εδώ στην πόλη μας.
1: Εδώ πιο κοντά. Πειραιά, Πειραιά πάμε.
0: Ναι, είχαμε τη συνέντευξη του Δημάρχου στο Μέγκα Σαββατοκύριακο mm-hmm. Του κυρίου Μόραλη για διάφορα θέματα. Έτσι, τα έργα υποδομής στον Πειραιά, την κυκλοφορία, το λιμάνι, το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Αλίμονο και τα ζητήματα καθημερινότητας. Έτσι, επιγραμματικά να πούμε δύο λόγια. Για ότι ναι. Στο κομμάτι αυτό της κυκλοφορίας, τώρα λόγω και του καλοκαιριού που είναι, επιβαρύνεται ιδιαίτερα εδώ η περιοχή, υπάρχει πολύ αυξημένη επιβατική κίνηση, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι υπάρχουν λύσεις που εξετάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο αποκάλυψε ότι έχει αποστείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό για το ζήτημα της υπογειοποίησης των γραμμών από το Καραϊσκάκι ως το λιμάνι. Εντάξει, είναι ένα αίτημα το οποίο το γνωρίζουμε. Είναι
1: χρόνια πολλά.
0: Πάγιο, ναι, ακριβώς. Ναι. Ανέφερε ότι έχουν ξεπεραστεί και οι ανησυχίες για πιθανές καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων και όλα αυτά. Και όπως είπε, σε τρία χρόνια, κατά τη δική του εκτίμηση, ο Πειραιάς μπορεί να έχει ένα νέο οδικό άξονα. Επεσήμανε μάλιστα ότι γίνονται και πάρα πολλές επενδύσεις πάνω σε αυτόν τον άξονα, από το πολιτιστικό κέντρο που φτιάχνει η οικογένεια Μαρτίνου, το κολυμβητήριο πάρκο που ήδη έχει δοθεί έγκριση για να γίνει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, η ανάπλαση στο ΣΕΦ και άλλα και άλλα και άλλα. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα του Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτά θα τα πούν φαντάζομαι και οι αθλητικοί μας. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε... Θα τα πούνε, ναι, εντάξει. Να πούμε λίγο για το γήπεδο ότι η επένδυση ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ με ιδιωτικά κεφάλαια, ότι το μόνο πρόβλημα είναι το ύψος έτσι, mm-hmm. του νέου γήπεδου κτλ. Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά και το έργο θα υλοποιηθεί.
0: Ακριβώς, και στο πλαίσιο των ζητημάτων της εγκληματικότητας, της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Ναι. Αναφέρθηκε στη συνεργασία και με την ελληνική αστυνομία για τη δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου που θα αντιμετωπίζει διάφορα τέτοια ζητήματα όπως παραβατικότητα, παρεμπόριο και διάφορες άλλες παραβάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας κιόλας. Και έκανε και μια ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της στάθμευσης, επισημένοντας ότι χρειάζονται νέες λύσεις όπως ελεγχόμενη στάθμευση και υπαίθρια πάρκινγκ. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο ζήτημα εδώ για τον Πειραιά.
1: Είναι.
0: Το βιώνουμε όσοι ζούμε στην πόλη, όσοι δουλεύουμε στην πόλη, αλλά εντάξει, ευχόμαστε να γίνουν καλύτερα πράγματα, το είπαμε και στην αρχή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, παραμένουμε στον Πειραιά, καθώς απόψε το Βεάκιο Θέατρο υποδέχεται τις εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία. Μια σύγχρονη απολαυστική προσέγγιση της αριστοφανικής κωμωδίας σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, ευρηματικότητα και διαχρονικά ερωτήματα για την κοινωνία, την εξουσία και τον άνθρωπο. Η παράσταση είναι μια συμπαραγωγή του Διπεθέα.

0: Κρινίου και της Πέμπτης Εποχής που συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού. Τη μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου, την κινησιολογική επεξεργασία χορογραφία η Πατρίσια Απέργη, τα κοστούμια η Βάνα Γιαννούλα, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος. Στο ρόλο του Βλέπηρου ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, στο ρόλο της Πραξαγόρας η Μαρινά Σλάνογλου, στο ρόλο του Κομπέρο Κωνσταντίνος Ασπιώτη και μαζί τους είναι η Ίντρα Κέιν, Φίβος Ριμένας, Δήμητρα Βίτα, Μαρία Κυρόζη, Διονυσία Μπαλαμότη, Εροφίλη Παναγιωταρέα και Αναστασία Τζελέπη. Στις 9 και μισή το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο.
1: Έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα να πούμε το Βεάκιο και την Τρίτη έχει την κλασική τραγωδία Ματωμένος Γάμος και την Τετάρτη έχει παράσταση χορού Κάρμεν. Γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ στον Πειραιά, το γνωρίζετε άλλωστε. Να σας πούμε, να σας καλέσουμε να μπείτε και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου, διότι και εκεί θα δείτε πάρα πολύ ωραίες δράσεις, ωραίες performances, ωραίες παραστάσεις
0: που ανεβαίνουν. Έχει πολλά πράγματα.
1: Δεν έχει νόημα να σας τα πούμε τώρα ένα-ένα, γι' αυτό σας λέμε να μπείτε στην ιστοσελίδα, να ρίξετε μια ματιά, θα διαβάσετε έτσι και μια περίληψη από το κάθε έργο, από την κάθε παράσταση, οπότε θα μπορέσετε να επιλέξετε αυτό το οποίο θέλετε εσείς και βεβαίως να μην ξεχάσουμε και τα παιδιά της πόλης μας, έτσι, το καλοκαίρι στην πόλη, το πρόγραμμα του Πειραιά Καλοκαίρι στην πόλη 2026 είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κάθε Σαββατοκύριακο, πέρα από τις καθημερινές όπου γίνονται διάφορα πράγματα στις κοινότητες, και κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε πολύ συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες όμως ανακοινώνονται λίγο πιο προς το τέλος της εβδομάδας. Πέμπτη, ναι. Παρασκευή, κάπου εκεί θα δούμε έτσι ακριβώς τι θα έχουμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά και εκεί μπορείτε να βρείτε αναλυτικά κάποιες περισσότερες πληροφορίες.

0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο και η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να πούμε κι άλλα, αλλά θα περιοριστούμε. Θα πούμε πάρα πολύ γρήγορα ότι σήμερα έχουμε διπλή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Πειραιά. Του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 4 το μεσημέρι, με θέμα ημερήσιες διάταξης, έκθεση πεπραγμένων του Δήμου Πειραιά έτος 2025. Και η δεύτερη συνεδρίαση είναι στις 5.30 με πόσα θέματα να σας πω. 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα τα παρακολουθήσουμε και αύριο
1: βέβαια
0: θα δούμε.
1: Μπορούν να τα δουν οι ακροατές μας, μπορούν να τα
0: μέσω του καναλιού, βεβαίως. Σωστά, σωστά. Στο YouTube του καναλιού μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, τη συνελήφθη, λέει, ο κυβερνήτης του πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια. Τον συνέλαβαν λοιπόν οι στελέχη του λιμενικού, γιατί δεν είχε άδεια. Κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Αυτό που με τρελαίνει είναι τι να πω τώρα, η αρχιτεκτονική δομή.
0: Ναι, είναι σαν να βλέπεις μια καλύβα.
1: Σαν την καλύβα του Μπαρμπακού
0: μέσα στη θάλασσα. Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει, τρελαίνομαι έτσι. Δηλαδή, κρίμα που δεν είχε πάρει άδεια. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Η εισαγγελία, πρόσεξε, είναι φορτηγίδα. Έτσι, φορτηγίδα που κλαίει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πω και δύο λόγια πριν κλείσουμε πολύ γρήγορα. Ότι πάρα πολύ μας στενοχώρησε η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο πολυβραβευμένος νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία στο Jurassic Park ως ο παλαιοντολόγος Dr. Alan Grant. Αλλά εκτός από αυτό.
0: Ναι, χαρακτηριστικός ρόλος, ναι.
1: Πολύ. Εκτός από αυτό, είχε παίξει και στη σπουδαία ταινία The Piano. Οι παλιότεροι ίσως το θυμόμαστε λίγο. Διαβάζω εδώ πέρα στο βιογραφικό του ότι είχε κάνει δοκιμαστικό για να είναι και James Bond, ο νέος James Bond, μετά τον Roger Moore. Αλλά τελικά το ρόλο το πήρε ο Timothy Dalton. Τέλος πάντων, έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες. Σπουδαίος ηθοποιός.
0: Okay.
1: Έφυγε ευνηδίως, παρόλο που είχε χτυπηθεί από τον καρκίνο, αλλά είχε νικήσει την νόσο. Λοιπόν,
0: επανέλθε.
1: Δεν επανήλθε η νόσος, έφυγε ευνηδίως. Δεν έχει γίνει γνωστό. Λοιπόν, με αυτή τη στεναχωρή.
0: Είχε νικήσει τη νόσο και τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει
1: συμβεί. Έφυγε ευνηδίως. Έφυγε ευνηδίως, είχε μιλήσει για τον καρκίνο, είχε γράψει και ένα βιβλίο γι' αυτό. Τέλος πάντων, αλλά Jurassic Park, Dr. Alan Grant, όλοι τον έχουμε δει να τρέχει, να προσπαθεί να αποφύγει τις πατούσες, όλα αυτά. Ο Δημήτρης Παπαδάκης
0: λοιπόν,
1: έχει πάθει στέρια.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Θέλει να κλείσουμε. Κλείνουμε λοιπόν. Τι να κάνετε, δεν χορταίνεσαι Κωνσταντίνα Πετούση. Λοιπόν, κάπου εδώ θα αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα ευχηθούμε καλή εβδομάδα στους ακροατές μας.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τους φίλους μας που μας στείλαν τα μηνύματα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιάς στους 90,4.
1: Στα μικρόφωνα ήταν Κωνσταντίνα Πετούση και Δέσποινα Φίκαρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Να έχετε μια καλή συνέχεια ημέρας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ομιλία Μητσοτάκη σε μισή ώρα στην τελετή υπογραφή σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Σημεών και Δίκογλου. Δεν μπορώ να λείπω από το εγχείρημα Τσίπρα, αναφέρει σε ανακοίνωση. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και τους όρους εκλογής νέας ηγεσίας. Τις επόμενες ημέρες η έκδοση στην Ελλάδα τη 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για το φωνικό εμπρισμό τη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός, δήλωσε η Σέβη Βολουδάκη στην τηλεόραση του Sky για τα απειλητικά μηνύματα χθες τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα κινητά των δύο συλληφθέντων για την επίθεση στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Το αυστηρό μήνυμα Χρυσοχοίδη με αφορμή την εκτέλεση 20χρονου στο Άργος. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, απάντησε η Τεχεράνη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Τώρα καλή εβδομάδα με 13 ο μήνας, ας πούμε 12 συν 1 Ιουλίου του 2026 εδώ στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, και όπως συμβαίνει και θα συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιρινού προγράμματος. Και σήμερα για περίπου 2 ώρες θα βάλουμε τις δικές μας πινελιές στα σπορ. Επανήλθε ο Δημήτρης Παπαδάκης. Είναι...
1: μας θυμήθηκε.
0: 15 μέρες στην Τίνο και ήρθε άσπρος. Ή συννεφιά είχε, ή έβγαινε να κάνει μπάνια το απόγευμα.
1: Όχι, ρε, έκανε συνέχεια τάματα.
2: Ρε, παιδιά, εντάξει.
0: Ναι, και ήρθε.
2: Ήρθα Παρασκευή, Πέμπτη βράδυ, ψέματα. Από τότε δεν έχω.
1: Δεν ξεμαυρίζει σε 4 μέρες.
2: Τι να κάνω, έχω κοινή, εγώ κοκκινίζω βασικά. Από την τροπή μου.
0: Λοιπόν, για σήκω λίγο όρθιο. Σήκω. Ναι. Ωραία. Play with Curaçao είναι αυτή η σειρά των t-shirt που έβγαλε γνωστή αλυσίδα καταστημάτων
1: με
0: όλες τις ομάδες και μάλιστα και με συλλεκτικές μπλούζες. Είχα στα μπάρι και ήθελα να πάρω μία η οποία ήταν ξέρεις, με το, η μασκότα στις ΗΠΑ, ήταν το σκυλάκι το 94. Λοιπόν, και δεν το βρήκα στο νούμερό μου. Και το ίδιο πρόβλημα προέκυψε και με το φίλο του Σίμου του Πεϊμανίδη, ο οποίος τη βρήκε, την πήρε και την έδωσε στη μισθή του.
1: Α, μάλιστα.
0: Και έχει τώρα να την βλέπει στην ντουλάπα ή όταν τη φοράει η Άννα. Λοιπόν, έχει καταπληκτικές, έχει όλη τη σειρά. Γιατί, και πρόσεξε τώρα, γιατί λέω για το 94, γιατί κάθε παλιά και καλύτερα στο Μουντιάλ.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δηλαδή αυτά τα οποία έχουμε δει φέτος, και δεν αναφέρουμε βέβαια στα πιο πρόσφατα όσον αφορά το τι έγινε στο Αγγλία-Νορβηγία, στο Αργεντινή-Ελβετία. Είναι όλη αυτή η διαδικασία που μας έχουν βάλει να ψάχνουμε πίσω από παρασκήνιο το ένα, το άλλο.
1: Ναι, έχει παίξει πολύ παρασκήνιο όντως. Και όλα ξεκίνησαν από πριν με το... με την απαγόρευση να διαιτητεύσει ο ομαλός διαιτητής, ο καλύτερος Αφρικανός διαιτητής, όπως ψηφίστηκε, που δεν τον αφήσαν να μπει στην Αμερική. Αυτό που έγινε με τον Μπάλογκαν, που συνεχίζουν να βγαίνουν και διάφορα για το πώς πάρθηκε τελικά απόφαση να αρθεί η κόκκινη κάρτα, η τιμωρία για την κόκκινη κάρτα, και από ό,τι βγαίνει από τους Times, που είναι πάρα πολύ έγκυροι, ο Μοχάμεντ Αλ Καμάλι, ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής, ήταν αυτός που αποφάσισε μόνος του, χωρίς να γίνει καν ψηφοφορία. Ήταν 17.
0: Ήταν 18.
1: 18.
0: Η Πειθαρχική Επιτροπή λοιπόν της FIFA είναι 18 και την απόφαση την πήρε ένας.
1: Ο Μοχάμεντ Αλ Καμάλι.
0: Ναι, θα μάθουμε και το όνομά του. Λοιπόν, αυτή είναι επίσημη πλέον, είναι καταγγελία, δημοσίευμα των Times. Το πληροφορηθήκαμε 10 λεπτά πριν μπούμε στην εκπομπή και νομίζω ότι θα σηκώσει πάρα πάρα πολύ κουβέντα, γιατί ήδη, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, έχει παραδεχθεί και ο Τραμπ ότι είχε επικοινωνήσει με τον Ιφαντίνο για τον Μπάλογκαν.
1: Και ο Ιφαντίνο το
0: παραδέχτηκε. Στη συνέχεια είχαμε για πρώτη φορά την αναστολή κόκκινης κάρτας και πλέον έχουμε και την καταγγελία, την απόφαση, σε μια επιτροπή δηλαδή 18 την πήρε ο πρόεδρος. Αυτό νομίζω ότι είναι σκάνδαλο. Μπορεί αγωνιστικά, ξέρεις, να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα με δεδομένο ότι έφαγε 4 μετά
1: η
0: Αμερική. Αλλά αν είχε περάσει.
1: Δεν θα ήταν αλλίωση.
0: Θα ήταν τεράστια αλλίωση. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, γιατί είναι κανένα 2-3 πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να τα επισημάνουμε. Καλό θα είναι. Πολλές φορές εσείς είδατε και ο Βαγγέλης μου λέτε πάλι για την ειδησία, λες πάλι για τους καινούριους κανονισμούς. Είδες ότι αν δεν μελετάμε τους κανονισμούς και τις τροποποιήσεις.
1: Την πατάς.
0: Την πατάμε.
1: Και όχι, μπορεί να την πατήσει.
0: Τώρα την έχουν πατήσει πάρα πολύ και μάλιστα και κορυφαίοι συνάδελφοι οι οποίοι πάνε και κάνουν μεταδόσεις. Δεν μπορεί, παιδάκι μου, να πας να κάνεις μετάδοση και να μην ξέρεις ότι έχει αλλάξει ο κανονισμός. Και αναφέρομαι στην περίπτωση του
1: στη
0: φάουλ.
1: Στη φάση του ακυρωμένου γκολ της Νορβηγίας.
0: Που για μένα ούτως ή άλλως είναι φάουλ.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς
1: και πριν από αυτόν τον κανονισμό πάλι είναι φάουλ.
0: Αλλά έχει αλλάξει ο κανονισμός, γιατί. Επειδή υπάρχει αυτό το σύστημα που έχει καθιερώσει ο Αρτέτα στην Άρσεναλ με τα πολλά screen στα corner.
1: Στα corner, ναι.
0: Τελικά
1: Διαμαρτυρήθηκαν όλες
0: οι
1: ομάδες.
0: Και ο Ροζέτη και ο Κολίνα. Ο Ροζέτη είναι ο αρχιδιαιτητής της UEFA και ο Κολίνα της FIFA. Άλλαξαν τον κανονισμό και σου λέει ότι εάν κάνεις screen, δεν είμαστε μπάσκετ. Δεν μπορείς να κάνεις screen και τουλάχιστον όταν κάνεις το screen να το κάνεις σωστά.
1: Μας πρόκλει με τα δύο χέρια ο Χάλαν, καθαρά.
0: Και γι' αυτό το λόγο δόθηκε το φάουλ, όπως επίσης και γι' αυτό το λόγο, επειδή έχει τροποποιηθεί ο κανονισμός.
1: Δόθηκε και η κόκκινη κάρτα.
0: Όχι, γίνεται η εκτέλεση του corner.
1: Α, οκ, okay, ναι. Εντάξει. Ναι, γιατί δεν είχε εκτελεστεί ακόμα το corner, γι' αυτό.
0: Όπως επίσης το θέατρο είναι θέατρο, μωρέ. Τώρα δεν χρειάζεται να γίνει τροποποίηση. Και αναφέρεσαι βέβαια στην περίπτωση του Ελβετού.
1: Εντάξει, απλώς τώρα τροποποιήθηκε γιατί μπορεί το VAR να επέμβει σε περίπτωση που μια κίτρινη δεν, είναι, δεν δόθηκε σωστά.
0: Οπότε, εφόσον το γνωρίζεις ως ποδοσφαιριστής ότι υπάρχει η εξέταση στις δεύτερες κίτρινες κάρτες και γενικότερα στις κόκκινες κάρτες, στις κίτρινες κτλ. Τι πας και κάνεις.
1: Δεν το θεωρείς και αυτονόητο ότι μπορεί να το ξέρουν όλοι.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Εδώ πέρα, ακόμα και στην Ελλάδα, ακόμα και επαναλαμβάνω και στην Ελλάδα, όταν αλλάζουν οι κανονισμοί, πάνε εκπρόσωποι της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας κάθε εβδομάδα στις ομάδες και ενημερώνουν προπονητικά επιτελεία και ποδοσφαιριστές για τις αλλαγές. Δεν μπορεί

0: βίντεο σήμους για τα social media, μα θες μπορούμε να κάνουμε την φάση αυτή να σηκωθείς εσύ, να γίνεις εσύ ο... σήκω λίγο, σήκω. Λοιπόν, είσαι εσύ ο... πόσο λένε, ο επιθετικός, έλα εδώ. Λοιπόν, πάει, πηδάει λοιπόν,
1: η μπάλα είναι στον αέρα
0: και κάνει αυτό. Είναι και λάθος αυτός, μη φεύγεις έτσι. Λοιπόν, ναι, είναι πέναλτι, δηλαδή αφού σας πρόχνω, αφού σας πρόχνω.
2: Εντάξει, είναι σκανδαλώδες να μην τον καλέσω βάρ σε αυτή τη
0: φάση. Ναι, τουλάχιστον κάλεσέ τον. Και βέβαια και άλλη φάση στον γκολ της ισοβάρησης είναι Μπέλιγχαμ ή Μπέλιγχαμ. Γιατί όταν κάνουμε, τουλάχιστον, είχαμε κάνει πόσες εκατοντάδες μετάδοσεις μαζί. Ε, πριν πάμε να κάνουμε μετάδοση.
2: Συνεννοούμαστε. Αδερφέ, έτσι θα το πούμε.
0: Ναι, γιατί. Δηλαδή... ρε παιδάκι μου, συμβαίνει αυτό. Κάποιους παίκτες.
2: Ναι, ρε φίλε, ναι. Αλλά δεν συνεννοείς. Δεν μπορεί δεν τώρα δεν στην ώρα των μεταδόσεων.
0: Να λες ο ένας Μπέλιγχαμ και ο άλλος Μπέλιγχαμ. Ο ένας Χάλαντ και ο άλλος Χόλαντ.
2: Ο ένας Όντεγκαρντ.
0: Τώρα μπαίνουμε στην διαδικασία, ρε παιδάκι μου, ξέρεις να σχολιάζουμε και συναδέλφους, αλλά και οι κρίνοντες κρίνονται.
2: Όχι, μου φαίνεται, ρε φίλε, πολύ. Ξέρεις, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω τι λογική έχει. Ξεκινάς μια μετάδοση. Έχω ξεκινήσει. Και λένε ρε παιδί μου ότι ρε παιδιά συνεννοηθείτε να το λέτε με έναν τρόπο. Δεν μπορεί οι δύο άνθρωποι να λένε διαφορετικά τους παίχτες. Και συνεχίζουν το ίδιο τροπάριο.
0: Παίρνουμε τα τηλέφωνο και λένε καλά αυτοί γιατί παίζουν 14 παίχτες. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, εκτός λοιπόν από τη φάση πέναλτι που ήδη εμείς κάναμε και την αναπαράσταση εδώ μέσα στο κεντρικό ραδιοθέλαμο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, είναι λοιπόν η φάση της ισοφάρισης που κάνει το ελεύθερο ο Νορβηγός κίπερ. Η μπάλα πάει ψηλά και ξαφνικά παίρνει μια κάθετη
2: πορεία. Ναι.
0: Κάθετη πορεία. Το πιθανότερο, αυτό το οποίο διαμαρτύρονται οι Νορβηγοί, είναι ότι η μπάλα πήγε και βρήκε στην καλωδίωση τη Spider-Cam.
2: Ναι, ναι.
0: Τι είναι η Spider-Cam? Καμία σχέση με αυτό το οποίο έχει ο Σίμος. Είναι η πτάμενη κάμερα η οποία πηγαίνει δεξιά και αριστερά και τραβάει.
2: Εντάξει, ναι. Από ψηλά.
0: Ναι. Και αυτό είναι πανεαρχαιωμένο. Πρώτο το είχατε εφαρμόσει εσείς εδώ στην Ελλάδα
2: χρόνια.
0: Πριν πολλά χρόνια.
2: Πολλά χρόνια. Λοιπόν,
0: όχι σε όλα τα γήπεδα, γιατί ας πούμε στη Ριζούπολη δεν υπάρχει χρόνο.
2: Όχι, ρε φίλε. Κυρίως σε Ολυμπιακό στάδιο εκεί, στου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Σίγουρα έχει βρει η FIFA για αυτή τη φάση.
2: Μα και ο Νίλαντ, άμα δει και ο προπονητή Νορβηγία, του δείχνουν.
0: Μα είναι αδύνατο δηλαδή. Εγώ
2: δεν γίνεται να πάρει τέτοια
0: ξέρω,
2: πορεία.
0: Και έχω κάνει φυσική και όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει μια σφαίρα ψηλά και ξαφνικά
2: και
0: να πέσει.
2: Κάθετα.
0: Εκτός αν είναι γεμάτη μολύβι. Οπότε δεν είναι μπάλα ποδοσφαίρου. Και λέει τώρα η FIFA, α, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν βρήκε η μπάλα γιατί αν είχε βρει θα το κατέγραφε ο εισιτήρα.
2: Ο εισιτήρα.
0: Έχει τον εισιτήρα μέσα. Okay, γιατί πλέον παίρνοντα την μπάλα, παίρνει μαζί, ξέρει. Και τροφοδοτικό για να φορτίζει τον εισιτήρα. Προφανώς δεν είχαν πώς το λένε, δεν είχαν
2: αισθητήρα.
0: Τον αισθητήρα
2: ενεργοποιημένο.
0: Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
2: Τι να πω,
0: αυτά
2: δεν ξέρω.
0: Έγιναν το Σαββατοκύριακο και πλέον έρχονται τα δύο ημιτελικοί. Τώρα εδώ πέρα, Αγγλία-Αργεντινή.
2: Ισπανία-Γαλλία.
0: Σε αυτή τη φάση το πιο ωραίο είναι κυκλοφορούν. Γιατί πλέον με τα social media υπάρχουν τα παιδιά τα οποία είναι η νέα γενιά η οποία φαντασία τους τρέχει πολύ περισσότερο από τη δικιά μας των σιλικών δημοσιογράφων. Τι έχουν κάνει? Όπως πάει μπάλα ψηλά ξαφνικά περιμένεις να δεις τι θα σου βγάλει τι έχει σκαρφιστεί ο influencer και έχουν σκαρφιστεί ξαφνικά εκεί πέρα βλέπεις την μπάλα και βγάζουν το Μαραντόνα με το χέρι του Θεού.
2: Ναι, το είδα.
0: Και στέλνει την μπάλα κάτω.
1: Λοιπόν, για την είδο, δεν ξέρω να διαβάσατε.
0: Για πες.
1: Θα παίξουν σε ημιτελικό με τις φανέλες του 86.
2: Α, σοβαρά.
1: Και αυτό. Θα παίξουν στις φανέλες του
0: 86.
1: Οι Άγγλοι και οι.
2: Α, και δύο.
1: Με μπλε η Αργεντινή, με άσπρη.
0: Ωρε φίλε, δεν χάνεται αυτό το μάτι.
2: Πάντως ο Σκαλόνι που πήγε ένας δημοσιογράφος να ξέρει να συγκρίνει τα δύο παιχνίδια, ότι και καλά θα πάρετε μια εκδίκηση και τέτοια, λέει μη μου λέτε εμένα για τέτοια, είναι μόνο ποδόσφαιρο, ένας αγώνας, δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα, εντάξει. Τώρα, στο μυαλό βέβαια των παιχτών πιστεύω ότι υπάρχει αυτό.
0: Γενικά μην ξεχνάς ότι οι Άγγλοι με τους Αργεντίνους έχουν ένα σωρό ανοιχτά θέματα ούτως ή άλλως όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Μόνο ποδοσφαιρικά. Είναι ένα, τώρα για μας τους υπόλοιπους είναι ένα μεγάλο μάτς. Είναι η Άγγλια απέναντι στην Αργεντινή. Όπως τεράστιο μάτς είναι το Γαλλία-Ισπάνια.
2: Εντάξει, ξέρεις, μάλλον έγινε το αναμενόμενο. Αυτούς τους τέσσερις νομίζω ότι
0: λίγο
2: περισσότεροι
0: πολύ αυτό
2: περιμέναν.
0: Το περίμεναν. Ναι.
2: Άντε κάποιοι να βάζανε ξέρω εγώ λίγο την Πορτογαλία.
0: Εγώ είχα βάλει την Πορτογαλία για τον απλούστατο λόγο επειδή τους είχαν σε ένα επεισόδιο του Simpsons πριν από 20 χρόνια.

0: Και συνήθως οι σύψος παληθεύονται, έτσι, ναι, με τα φυσικά και όλα τα υπόλοιπα, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίζει με τα φυσική. Λοιπόν, παρέα λοιπόν θα είμαστε για ακόμη 100 λεπτά της ώρας με τον Μιχάλη Κατσαφάδο, τον Λουκά Θεοφανόπουλο, τον Βαγγέλη Χατζηκοσταντή. Πού ξέμεινε ο Βαγγέλης, μιλάει σίγουρα, σχολιάζει, όχι σχολιάζει τον Νορβηγία-Αγγλία με Γιώργο Καρύδη που είναι μέγας λάτρης του αγγλικού ποδοσφαίρου. Είναι εκεί πέρα έξω στην γραμματεία και ο Θάνος Καλοδούκας. Να θυμίσω ότι επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω των γραπτών μηνυμάτων, δηλαδή με το 6951904904, είναι ο αριθμός Viber, είτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4224-443 έως και 46.
1: Πάμε μια μουσική ανάσα.
0: Πάμε μουσική ανάσα. Να πω ότι γύρω στη 1:25 μείνετε εδώ, γιατί θα ανοίξουμε έτσι το κεφάλι Ολυμπιακός, αλλά επειδή πάντα παίρνουμε για διάφορα θέματα τις απόψεις και τις γνώμες και φίλων συναδέλφων, θα πάμε μέχρι τα γραφεία, μέχρι το συγκρότημα της Alter Ego, να συναντήσουμε τηλεφωνικό στο Διονύση Δελή, ο οποίος είναι ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τα νέα, για να συζητήσουμε για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας.
1: Πάνε σε ρεπό τριήμερο,
0: Τώρα είναι, ναι. Ρεπό, αυτά τα ρεπό δεν τα σπάει με τίποτα, με τη λοιπά. Λοιπόν, λίγο μουσικούλα και ερχόμαστε πάλι εδώ στο κανάλι 1 στους 94.

0: Καλησπέρα στον Νίκο από το Κερατσίνη. Πριν άκουσα από την αρχή, ρωτάει για την υπόθεση του Μπαλογκάν, τι είπαμε. Να το εξηγήσουμε για ακόμα μια φορά, γιατί είναι και σημαντικό θέμα και έχει προκύψει πριν από πολύ λίγο. Υπάρχει πλέον επίσημη καταγγελία, παύλα ρεπορτάζ των Times, όπου αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η αρμόδια επιτροπή πειθαρχική της FIFA απαρτίζεται από 18 ανθρώπους.
1: Ναι. Συναντήθηκαν για να συζητήσουν την υπόθεση του Μπάλογκαν.
0: Αλλά ξεχάσανε να πάνε στη συνεδρίαση.
1: Ξεχάσανε να πάνε στη συνεδρίαση και έτσι.
0: Πήγε μόνο ένα.
1: Πήγε ο πρόεδρος μόνο.
0: Πώς τον λένε.
1: Ο πρόεδρος, ο Μοχάμεντ Αλ Καμάλι, ο οποίος και αποφάσισε την άρση της ποινής για τον Αμερικανό ποδοσφαιριστή. Τρομερά πράγματα.
0: Τρομερά πράγματα. Καταγγελία. Περιμένουμε αντίδραση πλέον από τη FIFA. Αν έχει να απαντήσει και τι θα απαντήσει. Γιατί ακόμη και στην πρώτη τοποθέτηση της FIFA, αμέσως μετά από όλα αυτά τα οποία γράφτηκαν, υπόθηκαν, καταγγέλθηκαν, είχαν αναφέρει έτσι 5-6 άρθρα σε ένα θολό τοπίο για ποιο λόγο έγινε η αναστολή της κάρτας του Μπαλογκάν, που ισχύει βέβαια για κάθε ποδοσφαιριστή, ανοίγοντας και τον ασκό του Ιωλού, γιατί αν δεν κάνω λάθος είχε ζητήσει αναστολή και η Αγγλία.
1: Και η Αγγλία,
0: δεν
1: βέβαια.
0: Την πειρέζε, ναι.
1: Όχι, έμεινε τιμωρία των διαγωνιστικών.
0: Ναι. Ως εκ τούτου θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απάντηση, επαναλαμβάνω, της FIFA στο άρθρο καταγγελία των Times, ότι από όλους όσοι απαρτίζουν την πειθαρχική επιτροπή την απόφαση την πήρε ο πρόεδρος.
1: Ακριβώς.
0: Κάνοντας χατήρια για το άλλο πρόεδρο.

0: Λοιπόν, και όλα αυτά τα οποία, για τα οποία αναλωθήκαμε για σχεδόν μισή ώρα, στο πρώτο από τα τέσσερα ημιώρα της εκπομπής, Μιχάλη, για ένα παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες.
1: Καθώς μας περιμένουν και χειρότερα, μάλλον.
0: Καθώς πλέον έχει οριμάσει η ιδέα που είχε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουρουγουάης, ο οποίος δεν είχε τι να κάνει και σκαρφίστηκε να προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA το επόμενο παγκόσμιο να διεξαχθεί με πόσες ομάδες?
1: 64.
0: Αυτό ήταν παγκόσμιο.
1: Δεν είναι παγκόσμιο.
0: Τουλάχιστον όπως έχουμε ζήσει εμείς. Θυμίζω ότι το πρώτο παγκόσμιο είχε 16 ομάδες.
1: Κοίτα, τώρα είναι 40 μέρες, θα είναι... Να κοντεύει τους δύο μήνες.
0: Ναι, μπορούν να, ας πούμε, να μια χρονιά να μην γίνονται τα εθνικά πρωταθλήματα. Ναι,
1: δηλαδή, μετά αυτοί οι ποδοσφαιριστές τι να κάνουν, δηλαδή. Θα πάνε να παίξουν άλλους 9 μήνες, καπάκι.
0: Στην πρώτη έκδοση του παγκόσμιου κυπέλου, το 1930 και το 1950, ήταν 13 ομάδες. Μέχρι και το 78 οι φιναλίστες ήταν 16. Μέχρι και το 1994 24. Και από το 98 μέχρι προσφάτως 32. 32 συν... πώς πήραν πάνω, συν 16. 48.
1: Συν 14. Πάμε και τώρα πάμε για συν 14.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι παραδείγματος χάρη δεν θα χρειάζεται να κάνουν προκριματικά. Δηλαδή τώρα, ας πούμε.
1: Ναι, τι προκριματικά να γίνει στην Νότια Αμερική, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, είναι εκεί πέρα η ζώνη όλη, η Αφρικανό. Ναι. Η Αμερικανό. Πώς τη λένε,
1: η Κόνκαφ.
0: Η Κόνκαφ. Λοιπόν, εάν γίνει αυτό, από τις 9 χώρες της Λατινικής Αμερικής, αν και είμαι λίγο αγιογράφητος, αν κάνω λάθος τον αριθμό, φέτος είναι οι 6. Δηλαδή. Παραπάνω από το 50%. Δηλαδή πάνε όλες. Δεν χρειάζεται να γίνονται εκεί πέρα προκριματικά.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά. Είναι όλα για το χρήμα, όπως είπε και ο Μάρκο Ταρντέλη σε μια συνέντευξη που έχει συζητηθεί πάρα πολύ για τα όσα είπε.
0: Στηράει, μάλιστα.
1: Στηράει, βέβαια.
0: Η δημόσια ιταλική ραδιοτηλεόραση. Και ήταν πάρα πολύ σκληρός
1: πολύ καυστικός
0: ο Μάρκο Ταρντέλη, ο οποίος, εντάξει, θυμήθηκε και τον παλιό φιλό του, τον αείμνηστο του Ντιέγκο Μαραντόνα, που έλεγε τότε τα έλεγες και εμείς σε κοροϊδεύαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά δεν θα έχει κανένα, όχι δεν θα έχει ενδιαφέρον. Το είδαμε και φέτος, ας πούμε, στις 48 ομάδες. Ξεκίνησε δηλαδή το παγκόσμιο κυπέλλο και η πρώτη αγωνιστική μέχρι την τελευταία. Μεσολάβησαν πάρα πολλές ημέρες.
1: Ναι, μωρέ, είναι πολύ κουραστικό.
0: Τις και τις,
1: πραγματικά.
0: Ας πούμε το Κουρασάο. Θα το θυμάται κανείς το Κουρασάο. Ακόμα και μια χώρα όπως το Πράσινο Ακροτήρι, το οποίο έπαιξε καλά. Και έχει παίκτες, οι οποίοι λόγω του ότι αποτελούσε απικία της Πορτογαλίας,
1: τα σωστά παιδιά
0: παίζουν. Έχουν και την πορτογαλική υπηκότητα και παίζουν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και γενικά τους ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, πέρασε και.
1: Κοίταξε, το μόνο θετικό που μπορεί να βρει σε αυτό είναι ότι αυτές οι χώρες, οι μικρές που δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες, παίρνουν αρκετά χρήματα. Δηλαδή, από αυτή τη διαδικασία παίρνουν χρήματα που μπορούν να βοηθήσουν, ξέρεις, στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου τους, ας πούμε, να κάνουν κάποια πράγματα, κάποιες εγκαταστάσεις.
0: Το μόνο είναι αυτό, ότι έχουν δικαίωμα στο όνειρο όλοι.
1: Ναι.
0: Αυτό προφανώς έχουν βασιστεί και στο γεγονός ότι είδες, ας πούμε, η UEFA άνοιξε τα ευρωπαϊκά κύπελλα, έκανε και τρίτο θεσμό.
1: Ναι.
0: UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League. Και εκεί πέρα, στην αρχή ήμασταν διστακτικοί, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το συλλογικό επίπεδο, που ούτως ή άλλως υπάρχει ενδιαφέρον, που ούτως ή άλλως. Το κοινό σε επίπεδο συλλόγου είναι πολύ πιο δραστήριο και πολύ πιο έντονο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Εντάξει, και κρατιέται το ενδιαφέρον. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα με 64 ομάδες όπου
1: θα χάσει την μπάλα, δε.
0: Και τώρα αν κάποιοι πούν μα καλά, σιγά μην γίνει, εγώ σας λέω ότι θα γίνει.
1: Γιατί να μην γίνει? Όλα πιθανό.
0: Όπου θα είναι για πρώτη φορά παγκόσμιο σε τρεις διαφορετικές ηπείρους. Γιατί θα είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία και το Μαρόκο, που ήδη θα το διοργανώσουν. Και θα γίνουν και παιχνίδια, καθώς θα είναι ένας αιώνας παγκόσμιο κύπελο, και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ναι, θα κάνουν από ένα τουλάχιστον, το Μεξικό, η Αργεντινή και η Ουρουγουάη.
1: Ναι.
0: Για σκέψου.
1: Εγώ τους παίχτες σκέφτομαι που όσο πάνε θα... θα χειροτερεύει η κατάσταση, δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν, τι προβλήματα θα βγάζουν και μετά που θα τελειώσουν την καριέρα τους. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Μπορεί να λέμε παίρνουν τρελά λεφτά, αλλά πια έχουν φτάσει στο σημείο να παίζουν 11 μήνες ποδόσφαιρο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε να ανοίξουμε τις κουβέντες και για τα συλλογικά, για τις ομάδες μας.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1, στο 94. Να θυμίσω ότι όπου δεν ταξιδεύει το σήμα του πομπού μας, και επειδή τώρα θα φύγετε και για διακοπές κτλ. Και, και επειδή θα θέλει να ακούτε τις αγαπημένες σας εκπομπές, μπορεί να μας βρίσκετε και διαδικτυακό στο κανάλι 1.gr, αλλά και στην διαδικτυακή ραδιοφωνική πλατφόρμα του live24.gr. Μιχάλης Καταφάδος, Λουκάς Εφανόπουλος στα μικρόφωνα, μέχρι και τις 6 Σεπτέμβρη στο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Η αθλητική ζώνη έχει μετακομίσει λίγο νωρίτερα, 12 με 2, είπαμε για τα του Μουντιάλ. Πάμε να ξεκινήσουμε τα πιο συλλογικά, έτσι, με τον μεγάλο του μεγάλου λιμανιού, με την ομάδα της πόλης, τον Ολυμπιακό. Και επειδή εμείς πάντα θέλουμε να δίνουμε τον λόγο και σε μια τρίτη ματιά στα ρεπορτάζ, κατά καιρούς έτσι φιλοξενούμε καλούς φιλούς, συναδέλφους, να συζητάμε για τις ομάδες. Πάμε λοιπόν τώρα μέχρι την ιστορική το ιστορικό ένθετο των νέων, την ομάδα, και όπου διαβάζουμε καθημερινά το Διονύση Δελή. Διονύση Δελή, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, λέω εγώ, παιδιά, γιατί δεν είμαι τόσο πρωινό.
1: Είσαι στον καφέ ακόμα?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ πρωινό τύπο. Είναι τα κατάλοιπα τη εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Να πω βέβαια, ο Διονύση είναι και σε αδερφάκι ραδιόφωνο, στην 984, κάνει το Sport City. Είσαι ακόμα με τον Στέφανο?
2: Βέβαια.
0: Και το λέω το ακόμα γιατί ο Στέφανος μέσω εφημερίδας, εντάξει, έχει συνταξιοδοτηθεί, γι' αυτό δεν διαβάζουμε πλέον στις εφημερίδες. Λοιπόν, μάλλον πριν πάμε στον Ολυμπιακό, τι σου μείνει από αυτό το Σαββατοκυριακό, Διονύση, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από αυτά τα οποία είδες?
2: Εντάξει, είναι η κορύφωση του δράματος. Νομίζω ότι έχουμε τις προϋποθέσεις για ένα ιδανικό φινάλε, γιατί οι μεγάλες φανέλες έφτασαν εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Έχουμε μπροστά μας αυτή την απίθανη ιστορία, έτσι όπως προέκυψε 40 χρόνια μετά με Αγγλία και Αργεντινή. Δεν ξέρω αν δείξατε μια σύντομη ματιά στα πρωινά. Από πάση λέει να φορέσουν τα χρώματα που φόρησαν τότε, το 86. Έχει ήδη ξορκίσει ένα φάντασμα με το ΑΣΔΕΚΑ το ίδιο γήπεδο, κοντά στο Μεξικό η Αγγλία. Έχει καταφέρει ο Λιονέλ Μέση να μας ψήσει όλους ότι τελικά δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός επίτοπος αυτός του 2022. Άρα έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο δεδομένα, ας πούμε, ούτε στα όνειρά μας Τετάρτη βράδυ. Και Τρίτη βράδυ νομίζω ότι έχουμε τις δύο πιο ποιοτικές ομάδες. Δηλαδή αυτή τη Γαλλία που εδώ και μια οχταετία το φωνάζει με κάθε δυνατό τρόπο ότι είναι η καλύτερη ομάδα, η καλύτερη εθνική ομάδα των καιρών μας, και οι Ισπανοί με τη φοβερή της ποιότητα, με αυτό το ιδιαίτερο που μπορούν να κατεβάσουν τους πάντες, έχουν δεχτεί ένα γκολ στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο. Άρα έχουμε έναν ημιτελικό σαν τελικό νομίζω, και έχουμε και μια ιστορία που από μόνη της είναι ένα δράμα. Τώρα πού θα πάει και πού θα φτάσει, θα δούμε. Είναι ωραίο πάντως. Δηλαδή σε αυτά τα 100 μάτς που προηγήθηκαν, τελικά λες ότι άξιζε τον κόπο για αυτή τη διαδικασία έτσι όπως προκύπησε.
1: Ναι, και αυτό λέγαμε, ότι φτάσαν οι τέσσερις ομάδες που φανταζόμασταν ότι ήταν και το πιο πιθανό να συμβεί. Ναι, δηλαδή κάποιοι ίσως να βάζαν και την Πορτογαλία, άντε βία και την Πορτογαλία, δηλαδή δεν βλέπαμε άλλες ομάδες που μπορούν να φτάσουν.
2: Η Πορτογαλία κατάφερε να βγάλει τα μάτια της στο μπράκετ νωρίς, είναι ότι δεν τερμάτισε πρώτη.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το σχηματισμό ήταν τον όμιλο με την Κολομβία. Θεωρητικά θα είχαμε προημιτελικό Μέση εναντίον Ρονάλντο. Δηλαδή έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο το μπράκετ, θα είχαμε ένα τέτοιο τύπου δράμα. Οι Πορτογάλοι εδώ και πολλά χρόνια έχουν ένα καταπληκτικό ρόστερ, πιθανότατα ίσως το πιο γεμάτο, το πιο πληθωρικό, με πάρα πολλές επιλογές σε όλες τις θέσεις, αλλά νομίζω και χωρίς να μάθω να μπω σε αυτό την αυτή αντιπαράθεση, ας πούμε, το ποιος είναι καλύτερος. Η Αργεντινή κατάφερε να συσπυρώσει γύρω από το Μέση μια ομάδα και μέχρι τα 39 να τον κουβαλά στην πλάτη σαν το τέμ, και εκείνος να κουβαλά τα όνειρά του.
1: Δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Ρονάλντο.
2: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοιάζει να είναι η μέρα του προβλήματος της Πορτογαλίας. Ναι. Δηλαδή, βλέποντα την Πορτογαλία, νιώθει ότι, πώς να σου πω, είναι σαν να τραβάει τα γένια του Ρονάλντο. Ότι πρέπει να είναι εκεί να παίζει στον Κεντέα, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Ναι.
2: Και είναι κρίμα, γιατί τώρα μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι πήραν το ποδόσφαιρο 20 χρόνια και το έφτασαν σε διάσταση που δεν περιμέναμε ότι θα φτάσει ποτέ, και οικονομικά. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό η αναμέτρηση Ρονάλντο Μέση στην Ισπανία, άλλαξε για πάντα τα οικονομικά του.
1: Και της Λα Λίγκα, και εντάξει, ήταν.
2: Ακριβώς. Βλέπεις λοιπόν ότι ο επίλογός του είναι διαφορετικός. Βεβαίως είναι και θέμα λαού και νοοτροπίας. Η Αργεντινή, τουλάχιστον όσο τη θυμάμαι εγώ, ακριβώς επειδή πριν είχε το προνόμιο να έχει τον Ντιέγκο Μαραντόνα, της αρέσει αυτή η συσπήρωση γύρω από ένα πρόσωπο. Ναι. Τη αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι λίγο, ξέρω εγώ, πάνω από το ποδόσφαιρο.
1: Και,
2: είναι
1: μια... Και βλέπεις ότι δεν κρύβεται ακόμα και ο προπονητής, παιδί μου, που υποτίθεται ότι μπορεί να πρέπει να κρατάει ισορροπίες, που ρωτήθηκε, ξέρεις, για το χαμένο πέναλτι του Μέση. Και λέει ο ίδιος, βεβαίως, λέει, άμα θέλει να το εκτελέσει, λέει, και την επόμενη φορά, να το εκτελέσει. Λέει, αυτός θα αποφασίσει. Δηλαδή, δεν το κρύβουν κιόλας ότι αυτό που λες ότι είναι το τοτέμ και όλη η ομάδα είναι συσπηρωμένη γύρω από το Μέση.
2: Μετά τη μεγάλη αποτυχία του 18 στη Ρωσία, όπου η Αργεντινή είχε ένα πραγματικά καλό ρόστερ και ο Μέση ήταν αυτό που λέμε στα ντουζένια του, ήταν κάτι παραπάνω από 30, νομίζω είναι το 87 γεννημένο, 31, δόθηκε η εντύπωση ότι ο κύκλος έκλεισε. Αν θυμάσαι, έχει πει ότι εγκαταλείπει την εθνική ομάδα κλπ. Εκεί που η Ομοσπονδία της Αργεντινής δίνει τα κλειδιά της εθνικής στο Λιονέλ Σκανόλη που είναι βοηθός. Ο Σκανόλη έχει παίξει με το Μέση. Ήταν συμπαίκτης στην ομάδα του 2006 και χτίζεται ένας εθνικός πάγκος με τον Πάμπλο Αϊμάρ. Ο Αϊμάρ είναι ο καλύτερος φίλος του Μέση στο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια. Με τον Βάλτερ Σάμιουελ. Αναλαμβάνουν δηλαδή παλιότεροι ποδοσφαιριστές να ξαναβάλουν τα κομμάτια του puzzle και να το ξαναχτίσουν ψήνοντας το Μέση ότι έλα εδώ και θα το φτιάξουμε αυτή τη φορά σωστά. Και ο Σκαλόνι καταφέρνει και δημιουργεί μια γενιά. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο σκίτσο, παιδιά, αν το δείτε κάποια στιγμή. Το Μέση να κρατάει τα παιδιά του όταν γεννήθηκε ο Μέση και όταν γεννήθηκαν οι συμπαίκτες, α πούμε. Και είναι σαν να κρατάει τα παιδιά του. Και χτίστηκε ένα προφίλ με νεότερα παιδιά, δηλαδή με τον Έντσο Φερνάντες, με τον Ντεπόλο, ο οποίος εκτελεί χρέη σωματοφύλακα, με τον Χουλιάν Άλβαρες, με αυτούς τους νεότερους, οι οποίοι ανέλαβαν την αποστολή να υποστηρίξουν το Μέση. Ναι. Και ξαφνικά ο Μέση από τα 33 του και μετά, γιατί κερδίζει στην εποχή του COVID το Copa America στη Βραζιλία, που είναι, δεν είναι τα γήπεδα, είναι άδεια, έναν τελικό με το φίλο του, τον Νεϊμάρ. Από τα 33 και μετά ο Μέση περνάει τα καλύτερα χρόνια του στο ποδόσφαιρο με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Είναι οι νίκες διαδοχικές και είναι η ιδέα τέτοια. Βλέποντας την Αργεντινή στο γήπεδο και ειδικά τώρα, γιατί εντάξει, κατά ψέματα φαίνονται τα χρόνια, νιώθεις πάρα πολλές φορές ότι παίζει με ένα παίχτη λιγότερο.
1: Προφανώς, ναι.
2: Όλοι όμως ξέρουν ότι αυτό το handicap αλλάζει όταν αυτός ο τύπος θα πάρει την μπάλα στα πόδια. Και βλέπεις την επιθυμία του και βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο ηγείται αυτού του γκρουπ. Και λες, παιδί μου, σου βγάζω το καπέλο. Δηλαδή, άκουσα χθες τον Μπέλιγχαμ και τον ρωτήσανε για το Μέση και λέει: τι να πω, είναι στα 39 ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Mm. Αυτό νιώθει το ποδόσφαιρο για το Μέση.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας εδώ. Σιγά σιγά αρχίζουμε και προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από τις προετοιμασίες των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρώτο ταξίδι στην Ολλανδία με πολύ τρέξιμο. Φαντάζομαι ότι δόθηκε το βάρος στην φυσική κατάσταση και αν κρίνω από το πόσο βαριά ήταν τα πόδια των παιχτών στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι στο ισόπαλο 1-1. Έτσι, με την εμπειρία, Διονύση, έχοντας παρακολουθήσει ούτως ή άλλως και αρκετές προετοιμασίες της ομάδας και με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο Ολυμπιακός, τι είναι αυτό το οποίο προτάσεις από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας δημοσιογραφικά?
2: Σε μια βασική διαφορά μου, υπάρχουν δύο καλοκαίρια για τις ελληνικές ομάδες. Τα παλιότερα χρόνια που απολαμβάναμε το προνόμιο να είναι το καλοκαίρι αυτό δίχως διακοπή, δίχως κάποια σοβαρή αγωνιστική υποχρέωση, και τα καλοκαίρια των προκριματικών. Με το Μεντιλίμπαρ, 24-25, το κέρδισε με το σπαθί του Ολυμπιακού, είχε δύο κανονικά καλοκαίρια. Που σημαίνει κύκλος προετοιμασίας 6 εβδομάδων. Πώς σημαίνει αυτή η κατανομή, πώς σημαίνει ότι η μεθοδολογία της προπόνησης ήταν όπως το περιγράφει ο Λουκάς, δηλαδή κάτι που να δουλέψουμε και να μας το δώσει σταδιακά, ας πούμε, μέσα στην σεζόν. Και δεν νομίζω ότι του πήγε άσχημα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αν σκεφτείς αυτά τα 100 μάτς που έπαιξε στις δύο χρονιές, δεν ξέμεινε ποτέ από δυνάμεις, άρα καλά του πήγε σε αυτή την ενότητα.
1: Και σχετικά με λίγους τραυματισμούς, δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο.
2: Αυτό. Και φέτος τη βασική διαφορά που του λέει, έλα εδώ, θα πρέπει στις 4 Αυγούστου να είσαι έτοιμος να παίξεις για μια. Έως και 4 παρτίδες με οικονομική διαφορά 25-30 εκατομμύρια σε σχέση με αυτό που έχει εξασφαλίσει ήδη στην Ευρώπη. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μια εγγυημένη θέση στη League Phase στην Ευρώπη, αλλά η League Phase του Champions League είναι από τα 20 στα 50 εκατομμύρια. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι, ας μην το συζητάμε. Συν τη φήμη, συν το ότι μιλάμε για τον πρώτο αγωνιστικό στόχο τη σεζόν.
1: Η έγκλη τη διοργάνωση τώρα είναι διαφορετική, το αντί να συζητάμε.
2: Αυτομάτως αλλάζει, μα ξέρεις τι γίνεται. Αλλάζει και το ίδιο στο καλοκαίρι. Ναι. Εάν στα τέλη Αυγούστου συνειδητοποιήσεις ότι έχεις ένα άλλο έσοδο, προφανώς μπορεί και να κινηθείς διαφορετικά στο τελευταίο κομμάτι.
1: Σε άλλο επίπεδο. Ναι.
2: Εδώ λοιπόν υπάρχει μια κατάσταση που πλέον οι ομάδες, και θα το δεις και περισσότερο στην περίπτωση του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που παίζουν τώρα, την άλλη εβδομάδα, ας πούμε, ξεκινούν οι άνθρωποι τα προκληματικά τους, και στην περίπτωση του Ολυμπιακού, πρέπει Και η προετοιμασία να είναι συντομότερη, γιατί έρχονται από μεγάλες σεζόν. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε 29 Ιουνίου, ήταν το πρώτο ραντεβού στο Ρέντι. 3 Ιουλίου έφυγε να πάει στην Ολλανδία για το πρώτο κομμάτι. Άρα λοιπόν και πιο γρήγορα να γίνουν όλα. Και ταυτόχρονα η μεθοδολογία να μην σε φέρει σε μια κατάσταση που να μην έχει αγωνιστικό ρυθμό στις 4 Αυγούστου. Η εξίσωση αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένα. Γιατί θα πρέπει να είναι τόσο όσο. Έχει βάλει λοιπόν, αν ρίξει κανεί μια ματιά στο πρόγραμμα του Ολυμπιακού, θα διαπιστώσει ότι σε αυτό το σκάρτο μήνα του βασικού σταδίου προετοιμασίας έχει 6 φιλικά παιχνίδια.
1: Τώρα γιατί, τα 4 είναι μέσα σε μια εβδομάδα, πόσες μέρες.
2: Ναι, γιατί γυρίζει στις
1: 15. Πολύ δυνατά, και πολύ δυνατά.
2: Με τη Λέουβεν ήταν προχθές το μάτς το Σάββατο και ήταν το δεύτερο. Προηγήθηκε αυτό με τη Ράκη την Πολωνική. Και επιστρέφει πλέον στις 15 του μήνα, όχι στις 25, σε ένα δεκαήμερο, βάζοντας 4 παιχνίδια. 4 παιχνίδια, αν δείτε τις ημερομηνίες, είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Ναι. Που σημαίνει μισή να παίζουν από εδώ, μισή από εκεί. Γιατί για να πάρουν παραπάνω αγωνιστικό ρυθμό σε σχέση με το προηγούμενο. Στα πρώτα φιλικά παίξαν όλοι από ένα ημίχρονο. Ναι. Τώρα θα παίξουν κάτι παραπάνω, ίσως από 60 λεπτά. Γιατί για να αναπτύσσει όλο αυτό το πράγμα και για να φτάσει μέχρι τις 25 Ιουλίου, έχοντας θεωρητικά φτιάξει ένα γκρουπ, έχοντας σχηματίσει ένα γκρουπ το οποίο θα αναλάβει αυτή την ευθύνη των προκριματικών. Είμαστε μακριά από την τελική εικόνα.
1: Καλά, εννοείται. Ναι, γιατί τώρα θα έχουμε και τα κοψίματα, νομίζω, μετά το πρώτο στάδιο.
2: Είμαστε γενικώς μακριά. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ένα γεμάτο καλοκαίρι. Αν μη τι άλλο, δεν έχουμε παράπονα από τα καλοκαίρια του Ολυμπιακού. Σε πάρα πολύ σε μεταγραφικό, είναι πάντα πλούσια, ας πούμε. Ναι. Και έχουμε όμως ένα κανονικό, ένα πολύ πολύ normal σκεπτικό, το οποίο. Να δούμε και αν τέλος πάντων θα καταφέρει να φέρει και αποτέλεσμα. Ότι εγώ θα κλείσω ένα ρόστερ πρώτο, θα πάω με αυτό να παίξω τα προβληματικά και σταδιακά θα εντάξω και τους επόμενους.
0: Που είναι και πιο ομοιογενές, παιδιά, με δεδομένο ότι εντάξει, από τις επιστροφές παραδείγματος χάρη ο Φορτούνης είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ. Ο Γιάρεμτσου και αυτός έλειψε 6 μήνες. Δηλαδή πάει με κάτι το οποίο μπορώ να το χαρακτηρίσω εγώ με τη λίμπαρ λογική. Αυτούς ξέρω, αυτούς έχω, αυτούς εμπιστεύομαι για τα δύσκολα.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξέρεις, με την επιστροφή του Φορτούνη είναι σχεδόν όλη η ομάδα του τελικού του conference εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή από την 11η εκείνη λείπει πια μόνο ο Ποντένσε. Mm-hmm. Που σημαίνει τι, που σημαίνει και του Κάρμου, να μην ξεχάσω και τον Κάρμου. Που σημαίνει τι, ότι ο προπονητής έχει ένα γκρουπ ανθρώπων το οποίο εμπιστεύεται, το οποίο έχει πετύχει, το οποίο το ξέρει και ξέρουν και εκείνοι τι θέλει ο προπονητής. Και έχει και το προνόμιο να δουλεύει μαζί του όλο το καλοκαίρι για να μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει σημασία το καλοκαίρι να έχει τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή σου. Για να μπορεί όλο αυτό το πράγμα να εξελίσσεται και να είναι όλοι, ας πούμε, σε μια κατάσταση ίδια.
0: Όπως επίσης, για πρώτη φορά τα τελευταία καλοκαίρια, έχουμε, παιδάκι μου, εντάξει, ένα βασικό κορμό. Γενικά, αν ξεκινούσε και αύριο τις επίσημες υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός και δεν έκανε άλλη μεταγραφή, έχει ένα πλήρες ρόστερ και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι σε διάβαση το πρωί. Έκανε κάποιες αναλύσεις συν πλήν έχει γράψει σήμερα στην ομάδα ο Διονύσου που πρέπει και κάποιοι να φύγουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πιο γρήγορα από ποτέ έχει χτίσει μια βασική ομάδα. Και όταν λέω βασική ομάδα δεν είναι τους 11, τους 18-19.
2: Με τον Σμαϊλόβιτς και τον, πώς το λένε, τον Ζώτα Σίλβα που αποκτήθηκαν στις μέρες της Ολλανδίας, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ενεργό ρόστερ 24-4 τερματοφυλάκες. Και με τον Ταρέμι, ο οποίος πλέον επιστρέφει κάποια στιγμή μες την εβδομάδα, μπορεί να είναι και στις 15 ας πούμε, στην Ολλανδία, αυτομάτως οι ποδοσφαιριστές γίνονται 29, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά δείχνει πρώτα απ' όλα μια υπεραριθμία σε σχέση με αυτό που αρέσει τον προπονητή να δουλεύει. Δηλαδή αυτό το 23-3, το 22-3, εκεί του 25-26 τέλος πάντων που θέλει. Yeah. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει φουλ ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα. Yeah. Άρα και παίκτες οι οποίοι είναι εκεί και ξέρουν ότι σύντομα ας πούμε, θα αντικατασταθούν για να πάρει τη θέση των ασθενών.
1: Και κάποιοι μπορούν να απολυθούν.
0: Και δεν είναι και τόσο απλά πλέον τα πράγματα για να χτίσει μια ομάδα. Παλιά έλεγε, ας πούμε, χτίζω μια ομάδα, έχω ένα περιορισμό του μη κοινοτικού. Τώρα έχει του μη κοινοτικού, έχει του κοινοτικού, έχει του πιτσιρικάδες οι οποίοι θα πρέπει να παίζουν κύπελο. Γιατί όταν θα παίξει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι έχω ή δεν έχω. Ναι. Πρέπει να έχει δύο, συν δύο μπορεί να γίνουν αλλαγή, αλλά να είναι κανονικοί ποδοσφαιριστές. Ναι, θα μπουν μέσα και παίξουν ένα τέρμπι που.
2: Εδώ είναι μια ενδιαφέρουσα άσκηση, όχι μόνο να την κατανοήσει το κοινό, αλλά να την κατανοήσουν και οι ομάδες. Δηλαδή, οι ομάδες πρέπει να βρουν έναν τρόπο να είναι ανταγωνιστικές, να φτιάξουν αυτό που έχουν τέλος πάντων στο μυαλό τους και την ίδια στιγμή να καλύπτουν ως και 12 θέσεις ελληνικές στο ρόστερ τους. Yeah. 12 θέσεις οι οποίες θα αφορούν. Οι 4 είναι αυτοί οι παίκτες της Ομοσπονδίας, είναι το 4-4 που ζητάει η UEFA, δηλαδή παίκτες οι οποίοι ανήκουν στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Έλληνες. Οι 4 η club training που αφορά σε παιδιά τα οποία μεγάλωσαν μέσα στη δική σου ποδοσφαιρική ακαδημία, στο διάστημα 15-18 να ήταν δηλαδή στην δική σου ακαδημία, και οι τέσσερις οι οποίοι πλέον δύο θέσπισε η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ λέει ότι θα πρέπει στα μάτς κυπέλλου να παίζουν οπωσδήποτε δύο γεννημένοι από 22 και κάτω, δηλαδή φέτος είναι από το 2004 και κάτω, οι οποίοι όμως δύο θα πρέπει να είναι 90 λεπτά στο γήπεδο. Που σημαίνει ότι αν εσύ θα καταρτήσεις μια αποστολή, θα πρέπει να έχεις κατά νου ότι θα χρειάζεσαι τουλάχιστον άλλους δύο. Χτύπα ξύλο, αν γίνει κάτι με εκείνους, να παίξουν οι άλλοι. Άρα λοιπόν θες 4 συν 4 συν 4, έναν αριθμό που μπορεί να φτάνει και το 12. Μπορεί κάποιος να τα καλύπτει όλα. Ο Μουζακίτης, ας πούμε, είναι όλα αυτή τη στιγμή. Είναι και παίκτης της Ομοσπονδίας, είναι και παίκτης Club Training, είναι και παίκτης κάτω από 22, ας πούμε. Μπορεί να κάνει και τις τρεις αυτές. Αλλά είναι μια πράξη η οποία ουσιαστικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο σύνολο του ρόστερ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα, παιδιά, χρειάζεται Έλληνες. Θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις μεταγραφικού χαρακτήρα, οι οποίες θα περνούν και από αυτό. Θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να φέρει αυτή την ισορροπία. Και μιλάμε για μια ομάδα που έχει το προνόμιο να έχει δουλέψει καλά τις ακαδημίες της και να έχει ένα αποτέλεσμα από αυτό. Δηλαδή να έχει δικά της παιδιά. Να έχει δικά της πρόσωπα τα οποία μπόρεσε και ανέδειξε σε αυτά τα χρόνια.
1: Πάντως μεταγραφή.
0: Τα οποία μπορεί να τα φέρει. Παραδείγματος χάρη το Βρουσάη.
2: Ναι, είναι μια τέτοια περίπτωση. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος είναι ελεύθερος. Από την άλλη πλευρά, αριστερά, ο Σάλιακας, ο οποίος επίσης είναι ελεύθερος. Είναι παιδιά τα οποία κάποια στιγμή μπορεί να μπουν στην κουβέντα πιο ζωηρά. Ακριβώς για αυτή τη λεπτομέρεια. Γιατί θα χρειαστείς αυτούς τους παίκτες. Η UEFA πολύ σωστά, προσπαθώντας να δώσει έτσι, να τονώσει λίγο και το κομμάτι της ακαδημίας και το εθνικό στοιχείο που πάντα είναι απαραίτητο στο ποδόσφαιρο, σου λέει ότι η λίστα σου η ευρωπαϊκή θα είναι 17 και 4 και 4. Θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις μέχρι 17 ξένους. 18 δεν έχεις. Αν θες να φτάσεις μέχρι 25, θα πρέπει να έχεις 4 και 4. Άρα λοιπόν σε βάζει τη διαδικασία και να ασχοληθείς σοβαρά με τις υποδομές σου. Και να ελέγχεις και την εγχώρια αγορά. Καλά, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Ούτως ή άλλως αυτό ο Ολυμπιακός είχε. Είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης είναι ένα-δύο χρόνια πιο. Δύο κινήσεις μάλλον πιο μπροστά από το τι θα κάνουν και οι συνομοσπονδίες. Με το μένω ότι η Ακαδημία είχε αναπτυχθεί, είχε φτάσει και στην κορύφωση με την κατάκτηση του UEFA Youth League. Είναι όλα αυτά πράγματα τα οποία εντάξει πιστώνεται ούτως ή άλλως και ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού. Και κάτι τελευταίο που Διονύση, για να σας αποδεσμεύσουμε, όσον αφορά την ομάδα τη φετινή, τουλάχιστον τα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια τα οποία είδαμε, δεν αλλάζει αυτό το Mediball, δηλαδή πίεση ψηλά, γρήγορη ανάκτηση της μπάλας, παιχνίδι κατοχής, να μην πίνει μπάλα στο δικό μας μισό, να είναι στο μισό του αντιπάλου. Αυτό δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και φέτος. Δηλαδή,
2: όχι, μα αυτή είναι και αγωνιστική.
0: Και είναι και πετυχημένη συνταγή.
2: Και είναι και μια πετυχημένη συνταγή και είναι και επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα εδώ και είναι στη θέση τους. Ο Ολυμπιακός σε σχέση με πέρσι από τους 11 που τελειώσαμε, τελευταία 11 και τον Κωστίνιο και τον Ποντένσε. Εάν πεις ότι στη θέση του Κωστίνιο είναι ο Μαφαίο και ότι στη θέση του Ποντένσε, ας πούμε, ήρθε ο Φορτούνης, ο οποίος είναι επίσης ένα κομμάτι αυτό, λες ότι η ομάδα είναι εδώ. Είναι εδώ. Άρα δεν έχει λόγο να πειράξεις τίποτα και να αλλάξεις κάτι σε αυτό. Να δούμε πόσο αυτή την ιδέα, γιατί αυτό το ποδόσφαιρο, πάνω σε αυτό το ποδόσφαιρο σχεδιάζει ο Ολυμπιακός, θα καταφέρει να τις δημιουργήσει προϋποθέσεις για να λειτουργήσει περισσότερο μέσα από το επόμενο μεταγραφικό κομμάτι. Yeah. Γιατί αυτό είναι το νόημα. Απλά θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει για μεταγραφές. Δουλεύει γιατί 4 Αυγούστου θα έχει μια πολύ δύσκολη αφετηρία με δύο διαφορετικές προκριματικές μάχες για να μπει στην League Pace του Champions League. Οι μεταγραφές από εδώ και στο εξής θα είναι δύσκολο να μπουν σε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Πότε είναι η κλήρωση?
0: Νομίζω ότι
2: δεν είναι η κλήρωση, είναι στις 20 του μήνα ξεκινάει ο προηγούμενος προκριματικός. Και περιμένει ο Ολυμπιακός. Γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο ζευγάρι, υπάρχει ένας υποψήφιος αντίπαλος τέτοιου τύπου. Κατά τα άλλα είναι η Union Saint-Gilloise, είναι η Νάιμέγκερ, είναι η Σπάρτα Πράγας νομίζω. Σωστά. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο η μία είναι η Χαρτ, τώρα την άλλη παιδιά δεν τη θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Και το πιθανότερο είναι θέμα. Ότι ο Ολυμπιακός για να μπει μετά στη League FA θα πρέπει να αφήσει εκτός την Πόντο Γκλιμτ τη Λιόν, κάπως έτσι.
2: Ναι, γιατί μετά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι ισχυρός. Ναι. Οπότε σχηματίζεται έτσι. Σαν ανίσχυρο στην επόμενη φάση θα πάρει ό,τι προκύψει από το ζευγάρι τη Πόντο και ό,τι προκύψει από το ζευγάρι τη Λιόν. Δηλαδή ακόμα και αν μια ομάδα αποκλείσει την Πόντο, παίρνει και τη θέση της ανισχυρή στην διαδικασία.
1: Okay.
2: Η Μπόντο είναι ένα πρωτάθλημα σε εξέλιξη. Έχετε δει τι εφιάλτης είναι το χειμώνα, καταλάβετε τι εφιάλτης είναι το καλοκαίρι. Είναι μακριά και αγαπημένη, ας πούμε. Και δεν είχε και πάρα πολλούς παίκτες στο Μοντιάλ. Παρό την Νορβηγία έχει αυτή τη φοβερή ομάδα. Και η Λιόν τώρα είναι μια ομάδα από άλλη οικονομική κλίμακα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις. Μια ομάδα η οποία εκτός των άλλων διεκδικεί και τον Γιάρεμτσουκ. Γιατί έχει και αυτή
0: τον οποίο πρέπει να πιστεί ότι θα έχει πραγματικά ρόλο για να παραμείνει, γιατί ο καλός Γιάρεμτσουκ θα είναι υπερχρήσιμος και φάνηκε το κενό του χθες, πέρσι μάλλον, στο κλείσιμο της σεζόν.
2: Δεν διαφωνώ μας.
0: Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Διονύση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Διονύση Δελίσσον, διαβάζουμε στα νέα. Έχω μικρόφωνο. Α, γιατί γύρισε το μικρόφωνο μου. Λοιπόν, διαβάζουμε στην ομάδα των νέων στο 10.gr, στο in.gr και τον ακούμε και στο
1: 94.
0: Sport City. Λοιπόν, νομίζω κάναμε έτσι μια ωραία ανάλυση, ξεκινώντας από το Μουντιάλ, φτάνοντας μέχρι και τα του Ολυμπιακού. Έτσι, νομίζω ότι κλείσαμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Ερχόμαστε αμέσως μετά, θα έχουμε και εθνικό. Θα έχουμε και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Θα έχουμε Νίκο Σιφάκη να μας πει για την ΑΕΚ, γιατί είχε το πρώτο φιλικό
1: χθες.
0: Η Ένωση, περιπετειώδη τροπή.
1: Ξύλο πολύ. Απίστευτο.
0: Τα φιλικά του καλοκαιριού, η βαρετά είναι σαν το τελευταίο μου του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Στο οποίο δεν θέλησα και δεν θέλω, ρε παιδάκι μου, να επεκτάθω αυτή την εποχή. Δηλαδή, τώρα να μπούμε σε διαδικασία ποιο έπαιξε καλά, ποιο δεν έπαιξε. Γιατί...
1: Εντάξει, μόνο τώρα ειδικά τα δύο πρώτα φιλικά τώρα είναι μόνο για του προπονητέ.
0: Είναι μόνο για του προπονητέ. Είναι μόνο για του προπονητέ. Βλέπουμε κάποια πράγματα.
1: Εντάξει, σίγουρα, φίλε.
0: Το στυλ παιχνιδιού που πρεσβεύει κάθε ομάδα, αλλά τώρα ο Ολυμπιακός με τρίτο χρόνο του Μαντιλίμπαρ, δεν περιμένει να δει
1: κάτι σκομό, διαφορετικό, ναι, κάποιο ριζοσπαστικό πράγμα. Ναι,
0: πιο ριζοσπαστικό από αυτό το οποίο έχει κάνει σε μια ελληνική ομάδα ο Μαντιλίμπαρ δεν μπορεί να το κάνει. Και νομίζω και κανείς άλλος προπονητής. Λοιπόν, αλλά ή που θα είναι πολύ βαρετά, ή που θα δει και ξύλο μέσα. Θα δει δηλαδή και σαν να είναι ντέρμπι. Θα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής και με Βαγγέλη Χατζηκοσαντή και με Νίκο Σιφάκη. Προς το παρόν έχουμε ειδήσεις, Δημήτρη.
3: Τι να.
1: Άννα Ζανδίδου και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο βοτανικό κήπο Διομήδους, αυτή την ώρα, υπογραφές για το σημαντικό έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Δύο επιπλέον άτομα στο κάδρο των αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. Οι 46χρονοι που συνελήφθη στη Βρετανία. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός, δήλωσε η Σέβη Βολουδάκη στην τηλεόραση του Sky για τα απειλητικά μηνύματα στο σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα κινητά των δύο συλληφθέντων για την επίθεση στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ρόλος της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Το αυστηρό μήνυμα Χρυσοχοΐδη με αφορμή την εκτέλεση 20χρονου στο Άργος. Παρετείται από βουλευτής ο Σιμεών Κεδίκογλου. Δεν μπορώ να λείπω από το εγχείρημα Τσίπρα, αναφέρει σε ανακοίνωση. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για το χρονοδιάγραμμα και τους όρους εκλογής νέας ηγεσίας. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, συνεδριάζει στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτροι έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Με αγαπημένο Κώστα Μπίκαλη. Δεν υπάρχει. Προσπαθεί να δυναμώσει τα ακουστικά και δεν έχει βάλει το βίσμα στο κουτάκι.
1: Δεν είναι και ο Σίμος εδώ, καλησπέρα. Δεν είναι και ο Σίμος να το γράψει αυτό.
0: Έχει το κινητό του.
1: Όχι, δεν είναι. Έχω τη βάση.
0: Το δικό σου.
1: Το κινητό αυτό είναι δικό μου.
0: Μπήκαμε μάλλον με Κώστα Μπίγαλη του Αιγαίου Ταμπλούς και η αλήθεια είναι το διάλεξε ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου, με δεδομένο ότι μην φανταστείτε με το που κλείσαμε το πρώτο μέρος εκπομπής τότας με τον συνάδελφο του Διονύση του Δηλίγια Ολυμπιακό Μουντιάλ και τα λοιπά, ξεκινήσαμε την κουβέντα περί διακοπών.
1: Ποιος είναι πιο ευνοημένος από τους τρεις μας μέχρι τώρα?
0: Από τους τέσσερις μας.
1: Α, ναι, βάζουμε και το έβαλες και το Παπαδάκι.
0: Ο Μιχάλης. Με δεδομένο ότι ο Δημήτρης είναι άρτη αφιχθής από την Τίνο, αλλά παρόλα αυτά μέχρι εδώ ήταν. Ναι, εσύ, δίμερα, τρίμερα.
1: Φτού. Έχει πάει. Έχει πήγε, πήγε άνδρο, πάει Νάξο.
2: Πόσες μέρες πήγες, αγοράκι μου?
3: Δέκα.
1: Έλα, μια χαρά είσαι κι εσύ.
0: Απλώς μια χάρη, λίγο πιο μακριά είσαι το μικρόφωνο σου, γιατί δεν μπορείς να ακούσει.
1: Ναι, αυτό το μικρόφωνο το ξεχνάω, ρε. Ναι. Ακούγομαι δυνατά. Με συγχωρείτε.
0: Ακούγεσαι πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, Βαγγέλης Κατζηκοσαντής, Μιχάλης Κατζαφάδος, Λουκάς Αφανόπουλος στα μικρόφωνα. Καλησπέρα στο Μιχάλη το Μουσιλή. Και η αλήθεια είναι, Μιχάλη, δεν ξέρω αν σε έπιασε πριν από λίγο και σένα έτσι λόξιγκα. Με δεδομένο μου λίγο μιλούσαμε για τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, του Γιάννη Σπάθα, γιατί προσπαθούμε να τον έχω αύριο εδώ.
1: Ναι.
0: Κάνουμε μια ωρίτσα κουβεντούλια και συζήτηση για το πειραϊκό ποδόσφαιρο. Και να που...
1: Και είπαμε πού είναι ο Μιχάλης, τραπέζι μου. Παπ, έσκασε με το μιλές και μας άκουγε.
0: Είναι.
1: Έχει τα κάμερες εδώ πέρα.
0: Τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται.
1: Πάντως δεν έχουμε παράπονο. Το Μιχάλη του Μουσελή δεν έχουν κανένα παράπονο. Πάντα είναι απίκο, θα μας στείλει το μήνυμά του. Και όταν δεν στείλει μήνυμα, πάντα τον παίρνουμε εμείς.
0: Συνεχίζουμε τώρα ρεπορταζιακά. Πάμε εθνικό. Πειραιά. Πάμε να κλείσουμε δηλαδή, να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των δύο ομάδων της πόλης. Υπάρχουν και άλλες ομάδες της πόλης, τις τεχνικές, αλλά μιλάμε για αυτές που παίζουν στις μεγάλες κατηγορίες.
3: Καναπέχτη πήρες που ακόμα?
1: Πήρε την Παρασκευή απόγευμα δύο ποδοσφαιριστές. Ήδη ο αριθμός έχει φτάσει στο... είναι 21 ποδοσφαιριστές πλέον στο ρόστερ. Καταλαβαίνετε ότι ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό για την αγωνιστική σεζόν. Θεωρώ με την...
0: Θυμίζω ότι έχει προπονηθεί τον Ηλία Κότσιο. Έχει πάρει προπονητή ο Εθνικό.
1: Ναι, έχει πάρει τον Ηλία Κότσιο προπονητή. Έχει τεχνικό διευθυντή τον Μαργαρίτο Χατζιαλέξη. Είναι στη συνεργασία πάντα με τον Μαργαρίτη Χατζιαλέξη.
0: Λέω, μάλλον θα το πω διαφορετικά. Δεν είναι τόσο πολύ στο προσκήνιο ο Κότσιο. Ούτε δηλώσει, ούτε.
3: Όχι, είχε βγει σε μια εκπομπή για τον Παγκόσμιο Κύπελλο ο Ηλία Κότσιο.
1: Θα τον έχουμε, βέβαια. Θα τον έχουμε, φαντάζομαι, αυτή την εβδομάδα και εμεί εδώ για να μιλήσουμε και για Εθνικό αλλά και για Παγκόσμιο Κύπελλο. Γιατί όχι. Λοιπόν, εντάξει, θεωρώ ότι είναι στη φάση των τελευταίων πινελιών το ρόστερ εθνικού, προκειμένου να ολοκληρωθεί το εφετινό ρόστερ. Μέχρι τώρα οι Κιανόλευκοι έχουν κάνει αρκετές μεταγραφές, έχουν καλύψει ένα πολύ σημαντικό μέρος. Πλέον, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει, θεωρώ ότι απομένουν ακόμα 3-4 μεταγραφές, να είναι δηλαδή ένα ρόστερ 24-25 ποδοσφαιριστών. Και για να γίνουν και αυτές οι κινήσεις, για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το εφετινό ρόστερ του Εθνικού, θεωρώ ότι με τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ο Εθνικός θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Και φέτος έχει κάνει καλές κινήσεις, στοχευμένες κινήσεις. Έχει πάρει έναν προπονητή, ο οποίος, μπορεί κάποιος να δει το βιογραφικό του και να πει ότι δεν έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, αλλά ένας προπονητής ο οποίος είναι πολύ φιλόδοξος, ένας προπονητής ο οποίος θέλει να κάνει κάτι πάρα πολύ καλό με την ομάδα του Εθνικού. Γενικότερα υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα και αισιόδοξο κλίμα στον Εθνικό. Τώρα οι επόμενες τελευταίες κινήσεις αφορούν συγκεκριμένες ανάγκες, δηλαδή ο Εθνικός για μένα ψάχνει έναν ακόμη στόπερ ώστε να ολοκληρωθεί η τετράδα των κεντρικών αμυντικών. Θεωρώ ότι στη λίστα είναι η απόκτηση κάποιου χαφ, ενώ δεν αποκλείται να γίνει και μια ακόμη κίνηση στην κορυφή της επίθεσης. Νομίζω, επειδή το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και με τον Μιχάλη και με τον Λουκά, μήπως υπάρχει αυτό που λέμε το κερασάκι στην τούρτα, δεν νομίζω ότι θα γίνει ακόμη μια μεταγραφή από το πάνω ράφι. Περιμένουμε, βέβαια, αλλά δεν νομίζω, έτσι όπως έχω δει τα πράγματα και έτσι όπως έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους του Εθνικού, δεν νομίζω ότι θα γίνει κίνηση μεταγραφής που θα κάνει τη διαφορά. Θα γίνουν μεταγραφές βέβαια, είπαμε ότι περιμένουν να γίνουν ακόμα 3-4 μεταγραφές, μπορεί και 5, αλλά δεν θα γίνουν μεταγραφές, μεταγραφή κίνηση εντυπωσιασμού. Βέβαια πιστεύω ότι έχουν γίνει κινήσεις πάρα πολύ καλές και κινήσεις από το Πανοράφι για την κατηγορία. Θεωρώ ότι θα γίνουν κινήσεις σχεδιασμού με νεαρούς ποδοσφαιριστές λόγω και του κανονισμού που υπάρχει στην Τρίτη Εθνική. Αυτή τη στιγμή ο Εθνικός, θα έβλεπα το πρωί, διαθέτει ήδη 4 παίκτες μικρής ηλικίας, 3 γεννημένους το 2007 και αναφέρομαι στον Κτενά, το Φρονιάδη και το Ροζάνα, και ένα του 8 που είναι ο Μπατινιώτης. Να θυμίσουμε ότι στο αρχικό σχήμα θα πρέπει να υπάρχουν από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα ένας παίκτης του 2007 και ένας του 8.
3: Nice.
1: Καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει ο Εθνικός να έχει και ένα βάθος σε αυτό το κομμάτι. Να πω ότι Παρασκευή το απόγευμα ανακοίνωσαν δύο ακόμη μεταγραφές. Ο ένας είναι ο Γκανέζος επιθετικός, ο Ραούφ Σαλίφου, 24 χρονών. Έρχεται να προσθέσει ακόμη μια λύση στην επιθετική γραμμή του Εθνικού. Πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα του Σαρονικού Αναβίσου πήγε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, όπου είχε 8 συμμετοχές και ένα γκολ. Ενώ νωρίτερα είχε ανακοινωθεί και ο Βασίλης Χτενάς, πιτσιρικάς, προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με τον Ιωνικό πέρσι. Είχε 22 συμμετοχές και ένα γκολ. Ενώ να πούμε ότι τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα έκανε σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού, πέρασε από την ΚΑΠΑ 17 και 19. Mm-hmm. Έχει μια παρουσία στις μικρές εθνικές ομάδες. Γενικότερα είναι ένας παίκτης που, έτσι όπως τον θυμάμαι εγώ από την περσινή σεζόν, μπορεί να δώσει αρκετές λύσεις στο κομμάτι με τους πιτσιρικάδες. Αυτό που ξέρουμε βέβαια είναι ότι η συνεργασία του Μαργαρίτη Χατζιαλέξη με τον Ηλία Κότσιο είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και οι τελευταίες κινήσεις που θα γίνουν αναμένονται να ολοκληρώσουν το ΠΑΣ, ώστε ο Εθνικός να παρουσιάσει ένα πάρα πολύ δυνατό και ανταγωνιστικό πρόσωπο την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Δεν μπορεί να. Μάλιστα, είχαμε φιλοξενήσει και τον τεχνικό διευθυντή, τον Μαργάτη Χατζιαλέξη, ο οποίος μας είπε ότι εγώ δεν μιλάω για άνοδο. Πάμε βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και από εκεί πέρα στην πορεία θα δούμε αν ο Εθνικός θα πάρει αυτό που αξίζει, όπως είπε, και όλοι ξέρουμε τι αξίζει τον Εθνικό, και εννοούσε ότι ο Εθνικός πάντα κάθε χρόνο πάει για την άνοδο.
0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και ερχόμαστε να πάρουμε και τα δύο φιλικά των άλλων δύο ελληνικών ομάδων, και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Παναθηναϊκός, ο οποίος σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες είναι και σε πιο προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, γιατί μπαίνει και γρήγορα, και σε σχέση με τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και πιο έτοιμος ο Παναθηναϊκός, παιδιά.
1: Και αυτό είναι το μόνο καλό, έτσι, ότι δεν βαριόμαστε. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνει το Μουντιάλ και την επόμενη μπαίνουμε σε μια διαδικασία προκριματικών. Έτσι, Europa Conference, ήδη το Champions League έχει ξεκινήσει.
0: Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, αρχίζει και πείθει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι με τον Νίστρουπ θα αρχίσει να ανεβάζει στροφές ο Παναθηναϊκός και θα αρχίσει να χτίζει μια κανονική ομάδα.
1: Έχει αρχίσει και πέφτει.
0: Όχι.
1: Τι είπες?
0: Έχει αρχίσει. Πείθει.
1: Α, πείθει. Πέφτει, άκουσα. Εντάξει, οκ. Όχι, ρε φίλε, αφού το.
0: Έχει αρχίσει και πείθει και είπα ότι δεν είχα καμία αμφιβολία. Γιατί ένα καλό προπονητή για μένα, ένα προπονητή ο οποίο θα έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του.
1: Ναι.
0: Είναι ένα προπονητή ο οποίο.
2: Το βλέπει και από το πάθο που ζει, από το ναι, πάθο ναι. Το
1: ισχύει, ναι. Ισχύει. Είναι πάρα πολύ.
0: Αν δεν στραβώσει κάτι, ξέρει, επειδή κυρίω στο Παναθηναϊκό, εκεί πέρα που συνήθω γίνονται τα λογικά στραβά, έχει να κάνει με τι διοικητικέ αριθμίε. Αλλά και εδώ πέρα βλέπω τον Κοτσόλη πλέον να προσπαθεί να δώσει μια ποδοσφαιρική κανονικότητα στο
2: τμήμα. Μια ηρεμία στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ναι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Κοίταξε, αν καταφέρει και πετύχει το στόχο τη συμμετοχή του στο.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν έχει κανονάκια ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν έχει κανονάκια. Αν το καταφέρει αυτό, θα νομίζω ότι τουλάχιστον ψυχολογικά θα έχει κερδίσει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και οι παίχτες. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά ζεσταίνονται και οπαδοί. Δεν περίμενε νομίζω κανείς τόσο πολύ κόσμο, 14-15 χιλιάδες
1: και χθες Απόστολος Νικολαίδης.
2: Ναι. Στο φιλικό μέσα στον Ιούλιο. Είδαμε επιτέλους και γιατί ακούω τόσο καλά λόγια για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Κροάτη, τον Πιτσιρικά, ο οποίος... Πραγματικά, ξέρεις, και τώρα βγαίνει το ερώτημα πώς δεν κατάφερε να παίξει παρά λίγα λεπτά σε ολόκληρο εξάμηνο από τον Γενάρη που ήρθε στον Παναθηναϊκό. Ήταν τόσο ανέτοιμος.
1: Εντάξει, τον πιστεύει πάρα πολύ και ο Νίστρουμ, έτσι. Δηλαδή θέλει να του δώσει.
0: Και τι παίρνει και από τον προπονητή, ναι. Τα μηνύματα. Δεν είναι όλοι για όλους και δεν είναι για τα χνότα.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, το έχουμε πει εκατομμύρια φορές από εδώ, ότι ένας ποδοσφαιριστής όταν καταλάβει τον την πιστεύεται ένας προπονητής, σίγουρα η ψυχολογία του ανεβαίνει στα ύψη.
0: Και από την άλλη πλευρά, παιδιά, και οι προπονητές, για να μην πούμε ότι κάτι παράξενο συνέβαινε, ενδεχομένως να έβλεπανε ή και ο ίδιος να μην είχε ανεβάσει απόδοση. Δεν πάντα το φταίξιμο στους προπονητές.
1: Ξέρεις, αλλά, δεν το είδαμε καθόλου όμως, ρε Σιλουκά.
0: Αλλά στον αθλητισμό, εντάξει, έχουμε δει πολλά παράξενα και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το θέμα είναι και συνέχεια, δηλαδή, όχι σε ένα δύο παιχνίδια.
1: Πάντως ο Γιάκουσης ήταν πάρα πολύ καλός και χθες, έχει δίκιο ο Μιχάλης, ήταν πολύ δραστήριος, κινήθηκε σε χώρους, ζήτησε μπάλα,

0: Είναι πάρα πάρα πολύ επιδραστικός, έδειξε πολύ διάθεση, συνοδεύτηκε βέβαια και με ένα γκολ που πέτυχε χθες, ενώ είχε και ένα δοκάρι. Γενικότερα ήταν πολύ πιστική η εμφάνιση του νεαρού, άφησε θετικές εντυπώσεις και δείχνει ότι θα είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική επιλογή στα χέρια του Νίστρουμ. Τον πιστεύει πάρα πολύ ο Νίστρουμ, έχει μιλήσει πάρα πολύ ο Νίστρουμ μαζί του και δείχνει ότι είναι από τους ποδοσφαιριστές που θα τον πιστεύει πολύ και θα του δώσει πολλές ευκαιρίες την εφετινή σεζόν. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, σε ό,τι αφορά το φιλικό, είπαμε ότι τα φιλικά αυτά για όλες τις ομάδες είναι για τους προπονητές. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν μια ομάδα παρουσιάζει και μια πολύ καλή εικόνα, όταν μια ομάδα κερδίζει με 3-0, έτσι και γενικότερα στα φιλικά που έδωσε ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα και νίκες έχει πετύχει, αλλά έχει παρουσιάσει και δείγματα θετικά, νομίζω ότι αυτό είναι στα αξιοσημείωτα και είναι αυτό που κρατάει και ο κόσμος, που έχει απόλυτο δίκιο, ποιος θα περίμενε τώρα φιλικό παιχνίδι με την Grasshoppers να έχει τόσο πολύ κόσμο χθες, ναι, στο Απόστολος Νικολαίδης. Κάτι βλέπει ο κόσμος.
1: Δεν είναι και ένα όνομα, ξέρεις, ελκυστικό, ας πούμε, Grasshopper. Και είμαστε και έτοιμοι και για ακόμη μια μεταγραφή, Βαγγέλη, του Κρίστιανσεν, ναι. Από ό,τι φαίνεται όλα θα προωθούν. Πήγε σε αυτό το ειδικό κέντρο πρώτα στη Βόρεια Ιταλία και όπου πέρασε το δύσκολο στάδιο, από τη στιγμή που οι γιατροί είπαν το OK για το γόνατο.
0: Ακριβώς.
1: Του Κρίστιανσεν, από εκεί και πέρα η μεταγραφή θεωρείται τελειωμένη. Είναι ένα παίχτη που το θέλει πάρα πολύ ο Νίστρουμ, τον ξέρει, έχουν συνεργαστεί μαζί στην Κοπεχάγη.
0: Θυμάσαι που τα συζητάγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και ήμασταν σε φάση που λέγαμε ότι χαλάει μεταγραφή, γιατί η Λέστερ δεν ήθελε να τον δώσει δανεικό. Ναι. Αλλά εκείνη το κλειδί ότι πίεσε πάρα πολύ ο ποδοσφαιριστής. Ήθελε και ο ποδοσφαιριστής να έρθει στον Παναθηναϊκό, τον ήθελε και ο Παναθηναϊκός. Έτσι η Λέστερ κατάλαβε ότι okay, θα πρέπει να ρίξω λίγο.
1: Έτσι παίρνει ένα παίχτη με σίγουρα ρισκάρι, γιατί έρχεται από μια άπραγη σεζόν.
0: Ναι. Αλλά... και γι' αυτό έγινε και αυτός ο εξονυχιστικός έλεγχος. Ναι. Και σήμερα θα περάσει από τρεις εξετάσεις. Πήγε στην Ιταλία, έτσι αυτό που είχε πριν από λίγο. Σήμερα θα περάσει εξετάσεις και εδώ από στην Ελλάδα. Έτσι,
1: για τις τελικές υπογραφές.
0: Ακριβώς, προκειμένου να είναι 100% σίγουροι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι έχει ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα στο γόνατό του και θα είναι στη διάθεση του Νίστρουμ για την μάχη που θα δώσει βέβαια με τον Κυριακόπουλο. Δεν είναι εύκολο, έτσι, γιατί και ο Κυριακόπουλος τα προηγούμενα χρόνια έχει δείξει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ ποιοτικός.
1: Και χθες ήταν και πολύ καλός.
0: Πάρα πάρα πολύ καλός. Και νομίζω ότι είναι πολυτέλεια για τον Νίστρουμ και τον Παναθηναϊκό να έχει δύο πολύ καλούς παίκτες για το αριστερό άκρο της άμυνας.
2: Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε κάτι?
0: Ναι.
2: Κατάβασα λίγο τη μουσική και άφησα ανοιχτό το μικρόφωνο μου, Δημήτρη.
3: Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής σκόραρε το νικητήριο γκολ στο τελικό Euro 2004?
4: Ο Κώστας Τσιμίκας.
3: Ο Άγγελος Χαριστέας. Παναγιώτη. Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής...
0: Αυτό ήθελες να μας βάλεις.
2: Το έχεις ακούσει?
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει. Φαντάζομαι ότι είναι στο τέτοιο, έτσι, στην εκπομπή αυτή, στο Μέγκα. Το Chase, δεν είναι? Νομίζω.
2: Όχι σε...
0: Με την Πεκατόρου δεν είναι. Η Πεκατόρου
2: ήταν. Δεν ξέρω.
0: Α, νόμιζα ότι είχε εικόνα, ρε.
2: Δεν
0: το κινητό σου. Νομίζω ότι αυτό είναι.
2: Από το παιχνίδι, ναι, και μου έκανε εντύπωση τώρα το πέταξε στο.
0: Εντάξει. Άκου, μπορεί να μπλοκάρει εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου. Ξέρεις, τώρα όταν πας σε ένα τηλεπαιχνίδι και έχεις το άγχος, την πίεση, αυτά, μπορείς να πετάξεις κάτι.
2: Μα Τσιμίκας.
0: Είπε Τσιμίκας. Το πέταξε. Εκεί το ήρθε στο μυαλό και το πέταξε.
2: Μένει Λίβερπουλ.
1: Είναι πιθανό.
0: Να κλείσω κάτι για τον Παναθηναϊκό, γιατί ξέχασα να το αναφέρω. Sorry, ρε φίλε. Σήμερα θα γίνει παρουσίαση τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού, έτσι. Στις 8:30 στο Δημαρχείο Αθηνών.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, και μια και μιλάμε Παναθηναϊκό, να πούμε το εξής, ότι αύριο και θα έχει ενδιαφέρον. Είναι το νέο ντέρμπι του κυρίου Μαρινάκη με τον κύριο Αλαφούζο.
0: Ναι.
2: Για την εκλογή νέου προέδρου στον αθλητισμό, Super League.
1: 7-7.
2: 7-7 είναι λευκή η ψήφο τη ΕΠΟ που παραδοσιακά ψηφίζει λευκό. Και νομίζω ότι λευκό θα βγάλει και αύριο. Επειδή τώρα προσέξτε να δείτε, αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι δεν σπάνε τα μπλοκ.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
2: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Έλαμτε.
0: Άμα έχει πάλι ισοπαλία.
2: Άμα έχει πάλι ισοπαλία, ξέρω, πάμε πάλι σε
0: εκλογές. Θα γίνει πάλι εκλογές.
2: Πάλι εκλογές.
0: Δεν μπορεί να γίνεται φόρο ζωή όμως κάποια στιγμή. Θα πρέπει κάποιο να βγει.
1: Και άμα δεν σπάνε τα μπλοκ, πάλι 7-7 δεν θα είναι.
2: Πάλι 7-7. Δεν ξέρω.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Πρόεδρος κοινής επιλογής.
1: Ναι. Να τα βρούμε μεταξύ τους.
0: Καλά, έχουμε πει ότι για μένα. Νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει με την κυρία Κοξενόγλου.
2: Έτσι. Κάποια Κοξενόγλου είναι απληρώτρια τώρα πρόεδρο τη Super League.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχει κάνει αντίρρηση. Νομίζω εγώ. Εάν, είναι κοινή αποδοχή.
2: Με σχέση σε αυτό το οποίο επαναλαμβάνω, μαθαίνουμε στο ρεπορτάζ και συζητώντας με ανθρώπους και από εδώ και από εκεί ότι αυτά τα δύο μπλοκ των ομάδων, των 7 που στηρίζουν τον κύριο Μαρινάκη και των 7 που στηρίζουν τον κύριο Αλαφούζο. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά, να σας πω και κάτι. Θα μπορούσε κάποιος να πει, αν το δει, μην βλέπουμε το μισοάδιο ποτήρι, αν δούμε το μισογεμάτο. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μήπως ήταν καλό αυτή η ισορροπία να γίνει ισορροπία για το καλό του συνεταιρισμού και να.
1: Ναι. Το θέμα είναι πόσο, ξέρεις, πόσο κοντά είναι στο να συζητάνε.
2: Κατά πόσο πράγματα, μάλλον όχι. Μάλλον
1: δεν δείχνει και τόσο πιθανό.
2: Λοιπόν. Θα πούμε για αυτά νομίζω μεθαύριο, γιατί την ώρα της εκπομπής δεν θα έχουμε νομίζω τα αποτελέσματα, σωστά. Λοιπόν, με τη τραγουδάρα αυτή θα πάμε ακριβώς στη 1:30 και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εσείς ακούτε πάντα το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, έχει πάρει την άνοδο ο λεπτοδείκτης.
1: Ανεβαίνει συνεχώς.
0: Ναι, 36 λεπτά μετά τη μία.
1: Σιγά σιγά αρχίζουμε και νιώθουμε την πίεση, ενώ είμαστε χαλαροί στην αρχή, χαλαρά
0: τώρα αρχίσεις, εντάξει, θα προσπαθήσεις και ο Νίκος να βάλει τις κυριότερες κίτρινο-μαύρες πινελιές από το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ. Καλησπέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Νικό.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις Νικό μου?
1: Τι έγινε?
2: Τι να κάνεις εσείς παιδιά?
1: Καλά, καλά.
0: Εμείς η απόλυτη ειδονή του ποδοσφαιρόφιλου αυτό το καλοκαίρι, μουντιάλ, φιλικά παιχνίδια, καθόμαστε στους καναπέδες, στα μπαλκόνια.
2: Είναι ξέρω αυτό το μουντιάλ, δηλαδή εντάξει, έχω δει όλα τα παιχνίδια σχεδόν, έχω χάσει 3-4, αλλά 3 νομίζω, αλλά δεν είναι εντάξει. Περιμένεις να δεις, είναι ξενέρωμα μεγάλο.
0: Εντάξει τώρα, παρόλα αυτά κυλάει.
2: Υπάρχει το hydration break ας πούμε, το οποίο χρεώνουν όταν παίζει η Εθνική Αμερικής, χρεώνουν στα κανάλια $600,000 το μισό λεπτό, τη διαφήμιση που είναι μισό λεπτού. Επί 6 είναι 6-3 λεπτά. 6-3 λεπτά όταν παίζει η Εθνική Αμερικής. Όταν παίζουν οι άλλες χώρες είναι από 200 έως 350.000 δολάρια. Σκεφτείτε λοιπόν πόσοι αγώνες είναι. 6 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, δηλαδή 12 μισό λεπτά, έτσι δεν είναι? Ναι. 12 30 δευτερολέπτων, 12 μισό λεπτά, σκεφτείτε πόσο είναι. Και εμείς καθόμαστε τώρα σε ραδιόφωνο να λέμε ότι ξέρω εγώ είναι το ποδόσφαιρο, έχει αλλάξει, έχει κάνει. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
0: Νίκο, είναι η αλήθεια ότι πλέον είναι στην χώρα του απόλυτου μάρκετινγκ αυτό το μουντιάλ. Εδώ στον τελικό θα δείτε ότι το ημίχρονο δεν θα είναι τέταρτο που το ξέρετε.
1: 25 λεπτά, 20
0: λεπτά. Ναι, θα είναι Super Bowl. Δηλαδή θα έχει show, θα έχει τη Σακύρα, θα έχει 1200 πράγματα.
1: Ναι. Justin Bieber.
2: Τώρα λέει ότι πάει 80, μα θα πει καλύτερα ο Μιχάλης, 80-84 ομάδες, αλλά είναι το 2030.
0: Τα πάμε στο ξεκίνημα, μετά ξαναλέμε, Νίκο μου. Λοιπόν, πάμε να μας πεις, τι είδες θες, αν είδες το από το φιλικό της ΑΕΚ.
2: Είδα, ναι, το είδα τον αγώνα, είδα μια ομάδα που είναι απροετοίμαστη, εντέλος εννοείται. Προσπαθήσαμε, εστιάσαμε όχι σε αυτούς που ξέρουμε, σε αυτούς που δεν ξέρουμε. Ο Κάιρινεν, ένας παίκτης ο οποίος, νομίζω ότι έκανε χθες τα βασικά αυτά, δηλαδή που πρέπει να βρει ακόμα στους παίκτες. Δεν έκανε λάθη, έδινε την μπάλα με τη μία, αυτό είναι, αλλά όχι τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή κάτι, εντάξει, μετά από 4 ημέρες, 5 μέρες δουλειάς, αλλά έκανε τα απλώς βασικά. Νομίζω ότι και αυτό είναι το παιχνίδι του γενικά. Ότι δεν είναι ένας φαντεζή παίκτης, είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει την μπάλα με τη μία και έτσι. Νομίζω τα ξέρει ο Μιχάλης καλύτερα από μένα αυτά, γιατί εγώ δεν τον ήξερα πολύ το παιδί από αυτά που είχα διαβάσει, ας πούμε, και αυτά λίγα που είδα από κάποια βιντεάκια. Ο Ζιούβκοφ ήταν εξαιρετικός. Έδειξε πράγματι ότι ξέρει πολύ καλά, γιατί έχει ένα άλλο στυλ. Και βέβαια ήταν ο μικρός, ο Ψηρόπουλος, ο οποίος ένα παιδί, ο οποίος εγώ δεν τον ήξερα. Yeah. Τον πήρε μαζί του από τις πιτσιρικάδες, είναι 18,5 χρονών. Αυτός μου έκανε εντύπωση εμένα μεγαλύτερη. Έδινε την μπάλα όμορφα, έκοβε, έβλεπε γήπεδο. Είναι 18,5 χρονών. Τον είχε πάρει σε μια-δύο αποστολές, αν δεν τον είχα δει όμως. Και εξακολουθεί να φαίνεται ότι του δείχνει εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Εντάξει, ένα παιχνίδι είναι. Δεν μπορεί να βγάζει πράγματα συμπεράσματα τα παιδιά για να λέμε την αλήθεια. Τη δουλειά του την έκανε ο Βάργα. Εντάξει, αυτό που ξέρουμε, δεν μπόρεσε ούτε ο Γιώβης να αγωνιστεί ούτε ο Ζήνη. Είχαν ένα μικρά τρεβηγματάκια και προτίμησε να τους κρατήσει. Αυτά. Έπαιξε με δύο διαφορετικές ενδεκάδες, εντελώς διαφορετικές. Πράγμα που το συνηθίζει. Και that's all. Αυτό είναι τώρα. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να πούμε γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, με το χθεσινό, έτσι.
0: Είπαμε ότι τα πρώτα φιλικά είναι τα φιλικά των προπονητών, των γυμναστών. Να
2: ναι, καλά. Αυτό τώρα, τώρα φιλικά αυτά, ας πούμε, δεν θέλω να πω ότι είναι φιλικά της πλάκας, ας πούμε.
0: Όχι.
2: Αλλά είναι φιλικά τα οποία δεν έχουν.
0: Δεν είναι και έτσι ακριβώς όπως μεγαλώσαμε εμείς, είτε ως φιλάθλοι, είτε μετέπειτα ως δημοσιογράφοι.
1: Έτσι κι αλλιώς στα πρώτα φιλικά τότε παίζανε με καφετέρια.
0: Αυτό 11-0, 12-0. Θυμάμαι, ας πούμε, σαν χθες, σαν τώρα, σαν να πηγαίνω, ας πούμε, στο περίπτερο και να κοιτάζω το πρωτοσέλιδο σεντόνι του Φωτός να έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Βόρεια Ιταλία επί Αλέφαντου Στην πρώτη θητεία ή ακόμα πιο πριν, 14-0 μια καφετέρια και εγώ θα σαρώσω ο θρύλος. Πήγαινε παραδίπλα στην αθλητική ηχό. Ο Μαδάρα ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
2: Ναι. Έτσι, έτσι. Τα πέσανε με καφενεία, ας πούμε, και λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα κάνουν, θα ράνουμε αυτό. 4 γκολ έβαλε ο Γίγαντας ο Τάδε, ας πούμε. Και είχε πιο εύκολο παιχνίδι, σαν να είχε πιο εύκολο το Ζαχαρία το Χαλιαμπούλ.
0: Να σας πω τώρα, παιδιά. Δεν με λαχολείτε και λιγάκι.
2: Όχι, εγώ δεν με λαχολώ.
0: Όχι,
2: καθόλου δεν με λαχολώ. Αλλά δεν μου αρέσει και αυτό το πράγμα εδώ που βλέπω, ας πούμε, στο γιατί το Μουντιάλ είναι μια εικόνα, είναι η Φόρμουλα 1 που δείχνει τι θα ακολουθήσει μετά στους δρόμους του όλου του κόσμου, με τα πιο συμβατικά αυτοκίνητα. Αυτό που δείχνει λοιπόν το Μουντιάλ, που είναι η Φόρμουλα 1, ας πούμε, φαίνεται ότι θα έρθει και εδώ. Αυτό με μελαχολεί. Δεν με μελαχολεί νοσταλγικά, ας πούμε, το ποδόσφαιρο εκείνο. Ήταν πολύ αργό ποδόσφαιρο, ήταν διαφορετικά, ήταν υπήρχε όμως φαντεζή, αλλά ήταν λίγη.
0: Νίκο, δεν μιλάω τακτικά αγωνιστικά, μιλάω σαν εποχή, σαν γενικότερα.
2: Πολλά πράγματα, σαν εποχή, εγώ έχω νοσταλγήσει πολλά πράγματα. Άλλο η εποχή και άλλο το ποδόσφαιρο νοσταλγό. Την εποχή προφανώς είναι ο Σύνος.
0: Κοιτάξτε, και η αλήθεια ποια είναι.
2: Στον Ολυμπιακό, δεν τα έχετε προλάβει εσείς, ας πούμε. Δεν έχετε προλάβει, ξέρω εγώ, τον Γιώργο τον Σιδέρη ή τον Κώστα τον Πολυχρονίου, ας πούμε, ποιος συνάμυνα, ή ξέρω εγώ, τον Φανάη τον Αγγελή ή τον Γκαϊτατζή δεξιά, το Συνετόπουλο, η μπάλα περνάει ο παίχτης ποτέ. Μια κλασική, ας πούμε, ατάκα, ένα πολύ σκληροτράχυλο παιδί, ο Τάκης ο Συνετόπουλος, μας είχε κάνει και το τραπέζι στο Βόλο, από το Βόλο και από τον Ολυμπιακό Βόλο, αλλά και Βολιώτης, γνήσιος. Είναι παιδιά τα οποία, ας πούμε, τώρα έχουν αλλάξει εποχές. Ήταν παιδιά τα οποία βλέπανε διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Αυτό, ως φιλοσοφία, με μελαχολεί, προφανώς. Αλλά δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό. Δεν ήταν και ανταγωνιστικό. Δεν ήταν και ανταγωνιστικό το ποδόσφαιρο. Τώρα τουλάχιστον έχει να ανταγωνιστεί, ας πούμε, ομάδες. Δηλαδή τώρα η Grasshoppers που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, ήταν μια ομάδα που στα ντουζένια της ήταν φοβερή ομάδα. Καταπληκτική ομάδα. Η Grasshoppers ήταν μια ομάδα. Η Club Breeze, ας πούμε, η Breeze, έτσι. Ξέρω εγώ, ομάδες τέτοιες ήταν καταπληκτικές. Σκεφτείτε, ας πούμε, τώρα ότι παίχτες, ας πούμε, όπως ήταν, που δεν σου προσφέρουν σήμερα θέαμα, στον Ολυμπιακό, για να μείνουμε στον Ολυμπιακό. Ο Βασίλης ο Μποτίνος, ας πούμε, αριστερά, ο Γιώργος Σιδέρης, ο Μποτίνος, η τρελή Μποτίνα, όπως τη λέγανε, ας πούμε, οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι πολύ φανατικοί εκείνης της εποχής, ήταν ένας παίχτης πολύ φαντεζή, πολύ. Δεν υπάρχουν σήμερα τέτοιοι παίχτες. Έπαιζε πάνω σε ένα ασβέστη, κατεβασμένα τα. Πώς το λένε, τα καλτσάκια, σαν τον Αρδίζογλου, ας πούμε, αυτός και ο Αρδίζογλου, ήταν μετακατεβασμένα. Αυτοί οι παίχτες τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχουν σήμερα. Ο Γιώργος Σιδέρης για μένα είναι μέσα στην πεντάδα των κορυφαίων όλων των εποχών. Συμπεριλαμβανομένου και του Χατζηπαναγή, που δεν υπάρχει σαν το Χατζηπαναγή κανείς. Τα Οδωμάτωσα, ας πούμε, ο Μίμης, ή ο Μίμης ο Παπαϊωάννου. Ο Γιώργος Σιδέρης λοιπόν είναι μέσα στην πεντάδα. Ακούω σήμερα σε παιδιά, ας μιλήσω για τον Γιώργο Σιδέρη και λέω ποιος είναι αυτό τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ έχω τον Θεό τον Τάδε, που είναι από την, ξέρω, από τη Σενεγάλη. Δεν ξέρω από πού μπορεί να είναι. Καταλαβαίνετε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα. Όποιος έχει προλάβει αυτόν τον Ολυμπιακό ή το περίφημο. Ποιος έχει προλάβει το Συμπάντα, Συμπάντα, έρχεται ο Λοσάντα. Το έχετε προλάβει αυτό.
0: Εντάξει, το προλάβει.
2: Ναι, εντάξει. Εγώ ήμουν μικρός, εγώ πού να το προλάβετε. Το προλάβα εγώ, ας πούμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι ναι. Αυτό ήταν πολύ νοσταλγικό. Βγαίνανε καταπληκτικά συνθήματα. Καταπληκτικά συνθήματα. Εκείνη την εποχή, εκείνα τα χρόνια. Που πήγαινα στη Λεωφόρο, πήγαινα στο Καραϊσκάκι. Και σήμερα με ρωτάνε, ας πούμε, πάρα πολύ, πώς, ας πούμε, εσύ, ας πούμε, ο οποίος και συμπαθείς και την ΑΕΚ κιόλας, και πήγαινες, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, πήγαινες στον Παναθηναϊκό, πήγαινες. Γιατί ήταν άλλες εποχές. Είναι άλλες εποχές. Δηλαδή, ο Χάρης ο Γραμμός, ας πούμε, του Παναθηναϊκού, είσαι καταπληκτικός. Ή ο Παναθηναϊκός με τον Βερόν, ο Χουάνο Βερόν είναι πράγμα φοβερόν που λέγανε οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Πράγματα που σήμερα δεν τα βλέπεις. Είναι εντελώς ψυχρά. Σήμερα είναι πώς θα σας βάλουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι επαγγελματισμός, δε φίλε, έχει αλλάξει το.
2: Πώς θα σας
1: πάει σε άλλους δρόμους.
2: Αυτό είναι τώρα άλλοι δρόμοι, ναι. Δεν παίζει ρόλο μόνο αυτό. Εκείνη την εποχή δεν ήταν μόνο πώς θα σας βάλουμε. Ήταν και οι πλάκες, καθόμασταν μαζί, γελάγαμε, πειραζόμασταν. Αλλά όχι, τώρα θα άλλαξαν οι εποχές. Αυτά. Δεν έχουμε
0: έγινε, Νικόλα άλλες. Μου, έγινε. Θα πούμε αύριο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Μια βολτίτσα σε πάω μέχρι την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Γιατί έχουμε ορισμούς διεθνείς Ελλήνων διαιτητών. Γιατί ξεκινάνε και τα ευρωπαϊκά. Έχουν ξεκινήσει μάλλον τα πρώτα προκληματικά. Αύριο έχουμε Έλληνα διαιτητή. Ποιοι έχουν οριστεί? Ο Κουκουλάκης, ο Καλογερόπουλος και ο Μάνταλος. Αυτοί έχουν οριστεί σε παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν προκριματικά. Αυτές τις μέρες πάμε μπάσκετ. Χαμός.
1: Τη κακομοίρα.
0: Χαμός, με την καλή έννοια. Δηλαδή, μάλλον πάμε σιγά σιγά σε ένα πρωτάθλημα που ίσως να είναι και το πιο ενδιαφέρον. Σίγουρα το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων 10 χρόνων.
1: Πάλι, ξέρω,
0: είναι δύσκολο να σπάσει το δίπολο.
1: Όχι, αλλά αυτά τα ήττα και τα τέτοια νομίζω ότι τελειώνουν.
0: Ναι. Μάλλον ναι. Αρκεί βεβαίως μεταγραφές από μόνος τους. Δηλαδή, τώρα ξέρω εγώ, ο Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Ο Τάδε στον Άρη. Από εδώ, από εκεί. Δείχνει μια τάση, την τάση που έχει η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Κυρίως η Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Να ξαναμπούν στο κόλπο. Να κάνουν δύσκολη την ζωή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για μένα δεν είναι ότι έχει πάρει τον Όσμαν ή στην μια ομάδα που μπορεί να κάνει να μπει στην τετράδα, στην τριάδα. Είναι πρώτο φαβορή να πάρει το EuroCup. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε δύο χρόνια είναι στην Ευρωλίγκα ως κάτοχος του EuroCup.
1: Γιατί αυτός είναι και στόχος. Ο μεγάλος στόχος αυτός είναι. Εντάξει, και από τον Άρη για παράδειγμα τώρα περιμένουμε και κίνηση για τον Τολιόπουλο. Παραμένει στο κάδρο του Άρη, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του. Να δούμε αν μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά και να πληρώσει τον Παναθηναϊκό και τον Τολιόπουλο και να τον ξανακάνει πάλι δικό του. Πάντως το σίγουρο είναι ότι οι ομάδες Θεσσαλονίκης κάνουν ένα τρομερό ντεμαράζ και προσπαθούν να γίνουν πλήρως ανταγωνιστικές εν ώψη του EuroCup, όπως είπαμε είναι και ο μεγάλος στόχος η κατάκτησή του, ώστε να κάνουν το μεγάλο βήμα προς την Ευρωλίγα. Θα είναι ένα τεράστιο νομίζω επίτευγμα και για τις ομάδες αυτές, αλλά κυρίως για την Ελλάδα. Αν και το μεγάλο πρόβλημα παραμένει και θα το λέω πάντα είναι πού είναι οι Έλληνες παίχτες. Αυτό είναι και μάλιστα νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε πόσο πίσω είναι το ελληνικό μπάσκετ όταν πριν λίγους μήνες πήρε χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ και τώρα χωρίς την παρουσία κάποιων παιχτών φτάνει στο σημείο να χάνει από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, χώρες εντελώς χωρίς καμία σχέση με το μπάσκετ, και όμως μας κέρδισαν καθαρά και στα δύο αυτά παιχνίδια, και αυτό δείχνει νομίζω το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού μπάσκετ.
0: Του ελληνικού μπάσκετ, αντιθέτως στο ποδόσφαιρο,
1: είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ενώ το μπάσκετ ήταν παρασάγκας μπροστά
0: νομίζω
1: παλιότερα.
0: Νομίζω το συζητήσαμε για όλους όσοι δεν άκουσαν την κουβέντα μας με τον Διονύση Δηλή, τον συνάδελφο από τα Νέα και το 10.gr, όπου αναφερθήκαμε με αφορμή τις μεταγραφές Ολυμπιακού και το ποιες είναι οι προϋποθέσεις όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά με αφορμή όλα αυτά, το πώς ξένοι, πώς οι κοινοτικοί, πώς οι Έλληνες για την λίστα την ευρωπαϊκή. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι η ίδια η UEFA αναγκάζει τις ομάδες να δώσουν έμφαση στους γηγενείς.
1: Έτσι είναι, βέβαια.
0: Οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι Έλληνες. Γιατί όταν σου λέει ότι θα πρέπει να έχεις, ξέρω εγώ, από την Ακαδημία σου, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει από τη Σερβία ή από την Αλβανία και να έχει μεγαλώσει. Αλλά ως επιτοπλίστων παίρνεις παιδιά και οι ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, που έχουν και μεγάλο δίκτυο ακαδημιών πλέον σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ως επιτοπλίστων είναι παιδιά τα οποία έχουν και δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, ένα μικρό τραγουδάκι για να έρθουμε με 2-3 πινελιές από όλα τα υπόλοιπα, το τι έχει προκύψει, για να κλείσουμε την πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Πάντα εδώ μέσα στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, στο κανάλι 1 και τους 90,4.

0: Τώρα από τα υπόλοιπα αθλήματα δεν έχουμε κάτι. Μια ανανέωση να πω έχει κάνει ο Ολυμπιακός στο βόλιο, πόσο είδα. Μας στείλει και το σχετικό δελτίο τύπου τον Τσιάβρα, τον Τσιάβρα, το λίπερο της ομάδας. Είχαμε την επανεκκίνηση της καριέρας της Νικόλ Ελευθεριάδου.
1: Φοβερό, πόσο, δύο χρόνια έλειπε.
0: Έλειψε, σταμάτησε δύο χρόνια, αποφάσισε να ξαναξεκινήσει, θα συνεχίσει την Βουλιαγμένη. Αυτό είναι ένα ακόμα έτσι νέο, μια είδηση του τριημέρου από τα υπόλοιπα αθλήματα. Δεν έχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω από τα διεθνή αν...
1: Εντάξει, περιμένουμε, ξέρεις, αυτές δύο υποθέσεις, παιδί μου, τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με τον Καρέτσα και τον Τζόλι που μας κατάνε σε παρήπληση. Λογικά πάει στην Ντόρτμουντ, το Τζόλι σύμφωνα... με τους Άγγλους έχει απορρίψει μια πρόταση από άλλη ομάδα που προσπάθησε να μπει σφήνα στην Arsenal. Η Arsenal που είναι διατεθειμένη να δώσει το ποσό των 40 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ να κάνει δικό της τον παίχτη. Εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα κινηθεί για τον Τζόλι, το πόσο γρήγορα θα πουλήσει τον Τροσάρ, ο οποίος δείχνει να είναι πολύ κοντά στην Μπεσίκτας. Μόλις πουλήσει τον Τροσάρ, νομίζω ότι κατευθείαν θα κάνει πρόταση στην Μπριζ και θα είναι το φοβερό να βλέπουμε στην Πρέμιερ Λιγκ την επόμενη σεζόν το Τζόλι με την πρωταθλήτρια Αγγλίας και με τους Βεσφαλούς τον Γκαρέτσα, τον οποίο πιστεύουν πάρα πολύ οι Ντόρτμουντ και ουσιαστικά τον θέλουν ως αντικαταστάτη του Γιούλιαν Μπραντ, μια σπουδαία φυσιογνωμία της Ντόρτμουντ που του το έπαιξε την τελευταία του χρονιά και έφυγε από την Ντόρτμουντ. Πιστεύουν ότι ο Καρέτζας είναι ο κατάλληλος για να αντικαταστήσει τον πρώην αρχηγό των Βεσφαλών.
0: Λοιπόν, προδρομή της είναι μεταγραφή του Πανετολικού. Είναι γεννημένος το 29 Δευτέρου του 2004. Θα βλέπετε αυτή την ημερομηνία πάρα πολύ πλέον. γιατί πρέπει οι ομάδες να γεμίσουν με αυτές τις ηλικίες. Τον ανακοίνωσε ο Πανετολικός, ανακοίνωσε σήμερα νωρίς το πρωί η Μπολίβαρ, η Καλαμάτα είναι center forward, είναι από τη Βενεζουέλα, η Καλαμάτα η οποία έκανε και ένα αντιμαράζ, ένα μπαράζ μάλλον ανακοινώσεων χθες. Μεταξύ των οποίων απέκτησε και τον Χάμζα από τον Ολυμπιακό, τον ξέρει καλά Χρυστοφιλιάς, τον είχε στην Σύρο, 18 ετών, νέα παιδιά τα οποία πάνε να πάρουν εμπειρίες και σε επίπεδο Super League's, αυτές είναι, επαναλαμβάνω, του Μπολίβαρ και του Προδρομήτη, είναι δύο μεταγραφές της ημέρας σε ελληνικό ομάδο. Δεν ξέρω αν έχουμε χάσει κάτι άλλο την ώρα που είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο.
1: Και ο Βαλατσιούνας υπέγραψε τη Αλγκύρης, δύο χρόνια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι και μια μπασκετική είδηση της τελευταίας στιγμής.
0: Αυτός είχε ακούσει για Παναθηναϊκό.
1: Πέρσι, ναι.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, Δημήτρη Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Φαντάζομαι και αύριο εδώ θα είσαι, παρεούλα, γιατί θα είμαστε και εμείς εδώ αύριο, όπως κάθε μέρα 12 με 2. Μιχάλης Κατσαφάδος, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Θεοφανόπουλος στα μικρόφωνα. Στην επιμέλεια της παραγωγής ο Νίκος Φάκης, τον οποίο τον ακούσαμε, μας είπε δύο-τρία πραγματάκια για το πρωτοφιλικό της ΑΕΚ. Ο Θάνος Καλοδούκας και ο Γιώργος Καρίδης ήταν στη γραμματική υποστήριξη. Τι έχουμε? Έχουμε τώρα ακριβώς μία δελτιάκι ειδήσεων. Μονόλευδο και αμέσως μετά μουσικούλα από τους μουσικούς μας παραγωγούς.
1: Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στις 2 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά σημαντικό έργο. Διορθώνουμε ασθένειες πολλών δεκαετιών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υπογραφή σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Δύο επιπλέον άτομα στο κάδρο των αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, οι 46χρονοι που συνελήφθη στη Βρετανία, αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός, δήλωσε η Σέβη Βολουδάκη στην τηλεόραση του Sky για τα απειλητικά μηνύματα στο σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα κινητά των δύο συλληφθέντων για την επίθεση στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ρόλος της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, το αυστηρό μήνυμα Χρύσο Χοΐδη, με αφορμή την εκτέλεση 20χρονου στο Άργος. Παραιτείται από βουλευτής ο Σημεών Κεδίκογλου, δεν μπορώ να λείπω από το εγχείρημα Τσίπρα, αναφέρει σε ανακοίνωση. Συνεδριάζει σε μία ώρα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για το χρονοδιάγραμμα και τους όρους εκλογής νέας ηγεσίας. Νέο συναγερμό στα ασθενά του Ορμούζ, αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στην Παντάρα Μπάς και το ΚΕΣΜ, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Συνεδριάζει στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Επί το φεατσίνα, παρακόμε.

ニュージーランドの。

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 9327 560.

0: www.tholiasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

Alice speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

stuck around.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Επιστρέψαμε μετά από μια εβδομάδα άδειας. Μέσα σε αυτήν, ένα από τα σπουδαία γεγονότα ήταν ο θάνατος της Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών με μια σύντομη ασθένεια. Όσοι είχαμε διαβάσει, είχαμε αναφερθεί και το από την εκπομπή. Περιμέναμε το τέλος, ήταν σε κόμμα τις τελευταίες εβδομάδες. Η σπουδαία αυτή, ο Αλή, τραγουδίστρια, που άργησε αλλά έκανε επιτυχία. Η πρώτη ο Αλή που πήγαινε νούμερο 1 στην Αμερική το 1983 με αυτή την κομματάρα, το Total Eclipse of the Heart. Μια από τις καλύτερες power ballads της δεκαετίας του 80. Και με μια σειρά από άλλες επιτυχίες, οποίες πραγματικά άργησε στην καριέρα της να τις πετύχει. Περιμένει στο Σκιούεν της Ουαλίας, σε ένα μικρό, μια μικρή πόλη. Ο πατέρα της εργάτης στο Κάρβουνο, η μητέρα της οικιακά, η ίδια από 16 χρονών σε τοπικό παντοπολείο, δούλευε. Και για να συμπληρώνει το εισόδημά της, τραγουδούσε στις τοπικές pub και στα τοπικά nightclub, τραγούδια αλωνών. Έτσι ξεκίνησε την καριέρα της.

Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, η Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Στα μέσα του καλοκαιριού, πολύ ζεστή σήμερα. Αν δεν φύσαγε λίγο αυτός ο αέρας, δεν ξέρω τι θα γινόταν. 6 λεπτά μετά τις 5, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4, εδώ από το κέντρο του Καυτού Πειραιά. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber. Και 210-4224-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Η Bonnie Tyler πρώτο κομμάτι για απόψε και για τη συνέχεια θα πάμε δικαιωματικά νομίζω στην Madonna, νούμερο 1 στην Βρετανία, όπως ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο το καινούριο της άλμπουμ, το Confessions on the Dance Floor Part 2, το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτό το νέο άλμπουμ. Κανένα κομμάτι της βέβαια στη Βρετανία δεν πήγε στα 20 καλύτερα, μάλλον πρόκειται για μια περίπτωση. Περίπτωση άλμπουμ, οι θαυμαστές της που αγόρασαν αυτή την πρώτη εβδομάδα το νέο άλμπουμ. Bizarre, Martin Garrix παρέα εδώ με τη Madonna από το νέο άλμπουμ. Νούμερο 1 στη Βρετανία και ίσως και νούμερο 1 και στην Αμερική. Just... Η επιστροφή της βασίλισσας της pop στα χορευτικά μονοπάτια. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση. Deep blue.

Madonna, Martin Garrix, Bizarre από το νέο της άλμπουμ Confessions 2. Νούμερο 1 στην Βρετανία αυτή την εβδομάδα. Συναυλιακά το Release Athens που παρακολουθήσαμε οδεύει προς το τέλος, με μια ημερομηνία νομίζω ακόμα να περισσεύει, μια μεταλλη ημερομηνία με τους Savages. Αλλά αυτή την εβδομάδα σκητάλη παίρνει το Eject με σπουδαία ονόματα Τρίτη και Τετάρτη. Ξεκινάμε με την Florence και τους Machine που είναι headliner την πρώτη μέρα. Everybody Scream θα φέρει και τα καινούργια της τραγούδια, αυτά δηλαδή του 2025. Παρέα βέβαια με τις επιτυχίες της. Τη Florence που την έχω δει πριν 2 χρόνια, 3, από ό,τι είχε ήρθει. Και σας λέω για άλλη μια φορά ότι αξίζει τον κόπο να την δείτε ζωντανά. Είναι στη σκηνή μια νεράιδα, ένα αερικό. Πολύ σπουδαία.

Everybody Scream, η Florence and the Machine, headliner στο Eject την πρώτη μέρα, την Τρίτη, αύριο δηλαδή, με ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 25 που θα ακούσουμε τραγούδια από εκεί, όπως αυτό εδώ που είναι σίγουρο ότι θα ακουστεί. Και φυσικά το πολύ δυνατό line-up συμπληρώνουν οι υπέροχοι Σουέντ και αυτοί το 25 με σπουδαίο άλμπουμ, τα είχαμε πει τότε. Αλλά εμείς θα γυρίσουμε τώρα για αυτούς στο 1996 και το άλμπουμ τους Coming Up, μία από τις μεγάλες επιτυχίες Trash για τη συνέχεια.

Radiohead λοιπόν, ακούσαμε και Florence The Machine από την πρώτη μέρα του Eject, που αλήθεια είναι δεσπόζει αυτή την εβδομάδα. Όλα αυτά αύριο. Το line-up ολοκληρώνει Holly Humberstone και Έλενα Λεόνι για την πρώτη μέρα, ενώ τη δεύτερη μέρα αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του καλοκαιριού, διθυραμβικές του αθηναϊκού συναυλιακού καλοκαιριού. Διθυραμβικές κριτικές, υπέροχο τελευταίο άλμπουμ, όλα δείχνουν για μια μεγαλειώδη συναυλία των Cure την Τετάρτη. Να σας πω τα τελευταία νέα ότι στην πρώτη τους εμφάνιση στα τρία show που δώσαν στο Βερολίνο δεν εμφανίστηκε ο Σάιμον Γκάλουπ, ο οποίος δεν νιώθει καλά και δεν θα ακολουθήσει την περιοδία. Στη θέση του, στον μπάσο, ο γιος του Eden. Το αφιέρωσαν στο πρώτο encore, το Lullaby.

Και με τους Cure που θα τους απολαύσουμε την Τετάρτη εδώ στην Αθήνα, φτάσαμε κοντά στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Πάμε να κλείσουμε με ένα καινούριο τραγούδι, αυτό των U2, Street of Dreams, το νέο τους single και το νέο άλμπουμ που ετοιμάζουν οι Ιρλανδοί. Και επιστρέφουμε εδώ πολύ σύντομα για το δεύτερο ημίωρο. Μείνετε εδώ στη Rock Zone και τους 90,4. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Ροξόνη 90,4.

με μια μπαλάντα του Brian Adams. Ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο και ποια μπαλάντα, το Everything I Do It For You, τεράστια επιτυχία του Brian Adams. Σαν σήμερα, 13 Ιουλίου, μέσα στο καλοκαίρι, ο Brian Adams πήγαινε νούμερο 1 στην Βρετανία. Με αυτό εδώ το κομμάτι από το soundtrack της ταινίας Robin Hood, με τον Kevin Costner. Το θυμηθήκαμε και ανοίξαμε έτσι το δεύτερο ημίωρο Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441-6, ανοιχτές γραμμές για σας.

Αφήνουμε τον Brian Adams, αλλά θα μείνουμε στις μπαλάντες, αλλά θα σας πάω στη δεκαετία του 70 για το επόμενο. 1974, σαν σήμερα, ο Elton John ξεκίναγε ένα σερί 2 εβδομάδων στο νούμερο 1 της Βρετανίας με το 8ο στούντιο άλμπουμ του Caribou και 3ο νούμερο 1 στην Βρετανία. Ένα από τα κομμάτια του Caribou, του Elton John, ήταν και το σπουδαίο «Don't let the sun go down on me».

Don't Let the Sun Go Down on Me, ο υπέροχος Elton John, πίσω στο 1974, σαν σήμερα, από το άλμπουμ του Caribou που ήταν νούμερο ένα άλμπουμ στην Βρετανία και μάλιστα θα έμενε εκεί για δύο ολόκληρες εβδομάδες. Rock Zone, κανάλι 1, συνεχίζουμε με καινούριο, ένα καινούριο τραγούδι στους σπουδαίους Alabama Shakes που επιτέλους μετά από 11 χρόνια απουσίας, αυτό το σπουδαίο συγκρότημα από την Αμερική, από την Αλαμπάμα, επιστρέφει με νέο άλμπουμ στο τέλος του καλοκαιριού. 28 Αυγούστου το νέο άλμπουμ I Must Be Dreaming, μόλις τρίτο άλμπουμ για τους Alabama Shakes που είχαν κάνει καταπληκτικά πράγματα στα δύο πρώτα άλμπουμ. Το 2015 το τελευταίο τους, το Sound and Color, 3 χρόνια μετά ανακοίνωσαν μια παύση και το 24 τα τρία μέλη, βασικά μέλη του συγκροτήματος, ξανασυναντήθηκαν και άνοιξαν ένα καινούριο μουσικό κεφάλαιο. Έχουμε παίξει εδώ από τη Rock Zone βέβαια πολύ το Another Life και το American Dream, τα δύο σίγκλ που ήδη έχουν κυκλοφορήσει. Έχουμε και ένα τρίτο που ήρθε πριν λίγες μέρες, I Feel Hope Coming, το νέο κομμάτι των Alabama Shakes για τη συνέχεια.

Τρία στα τρία για τους Alabama Shakes και τα τρία τους νέα τραγούδια μέσα στη χρονιά είναι υπέροχα. I feel hope coming, το τελευταίο από αυτά που ήρθε πριν τρεις μέρες. Η επιστροφή τους 28 Αυγούστου στο τέλος του καλοκαιριού με το καινούριο άλμπουμ που θα είναι από ό,τι φαίνεται πολύ καλό, θα είναι από τα καλύτερα της χρονιάς μετά από 11 χρόνια απουσίας. Ο Λίον Μπρίτζες, ο Αμερικανός τραγουδιστής από το χώρο της Soul, γίνεται σήμερα 37 ετών, γεννημένος 13 Ιουλίου 1989, μία από τις καλύτερες μαύρες φωνές της γενιάς του, αναβιώνει τον ήχο της Soul της δεκαετίας του 60, με το δικό του προσωπικό στυλ. Οι περισσότεροι θα τον θυμάστε από το κομμάτι Texas Sun, τη συνεργασία του με τους Crumbin. Εδώ παίζουμε βέβαια πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια στη ροκζόνη τα άλμπουμ του. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι, το Hold On, από το άλμπουμ του την περσινή χρονιά, που ήταν πολύ καλό.

περσινό τραγούδι του Leon Bridges, Hold On, ο οποίος έγινε σήμερα 37 ετών, σπουδαία φωνή, αναβίωση της soul μουσικής δεκαετίας του 60. Περίπου σε αυτό το μουσικό είδος θα μείνουμε για τις Womack Sisters, που και αυτές αναβιώνουν ήχο από το παρελθόν. Είχαμε ξανασχοληθεί με αυτές μες στη χρονιά. Έχετε το ομώνυμο άλμπουμ τους Womack Sisters 14 Αυγούστου από την πολύ καλή ετικέτα της Dub Tone. Να πούμε εδώ ότι οι αδελφές Κούτσα, Ζεϊμανί και Μπιτζέι Womack είναι παιδιά των Ζαχαρία και Ζεράια. Ίσως κάποιοι θυμάστε τους Womack and Womack, που μεγάλωσαν βέβαια μέσα στις συναυλίες και την μουσική. Πολύ καλό, έχουμε ξεχωρίσει τα τραγούδια τους. Έχουν ένα καινούριο single λίγο πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, If I Let You, Womack Sisters, για τις

Οι Womack Sisters, If I Let You, από το άλμπουμ τους που θα έρθει στα μέσα του, καλοκαιριού, του Αυγούστου. Ακούγεται παλιό, αλλά είναι ολοκένουργιο. Περιμένουμε αυτό το νέο άλμπουμ από την πολύ καλή ετικέτα, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, της Dubtone, που μας χαρίζει ωραία πράγματα. Πάμε για να κλείσουμε το ημίωρο. Επιστρέφουμε ξανά στο 1974, όπως κάναμε στην αρχή του ημίωρου για τον Elton John, και την ημέρα που ήταν σαν σήμερα, δηλαδή 13 Ιουλίου, νούμερο 1 Elton John στην Βρετανία με το άλμπουμ του Caribou. Στην Αμερική, ο George McRae ήταν για 2 εβδομάδες, ξεκίναγε ένα σερί στο νούμερο 1 στα singles με το Rock Your Baby. Το πρώτο του και μοναδικό νούμερο 1 στην Αμερική, επίσης νούμερο 1 στη Βρετανία, και για πολλούς το πρώτο δίσκο νούμερο 1 στην Αμερική. Είχε γίνει επιτυχία στα κλαμπ της Νέας Υόρκης και μετά έφτασε και στην κορυφή της Αμερικής. Θεωρείται ένα από τα πιο εμπορικά 45άρια όλων των εποχών. Επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα εδώ στη Rock Zone, με λίγο πιο rock διάθεση. Μείνετε εδώ σε 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ροξόνη 90,4. 90,4.

συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το σπουδαίο The Greatest, το άλμπουμ της Cat Power, ένα από τα καλύτερά της. Και την Παρασκευή μας πέρασε, κυκλοφόρησε μια limited έκδοση σε μοβ βινήλιο, πλαγιαστό με το εξώφυλλο. Αυτή τη σπουδαία ηχογράφηση της Cat Power, της Chan Marshall. 5 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1, στους 90,4, με το ομώνυμο κομμάτι. Από Cat Power ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα. Rock Zone, Γιώργος Παντριάλης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. Και 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Σε ένα καινούργιο κομμάτι των Interpol θα πάμε για τη συνέχεια. Iron City, νέο single από αυτούς. Και το album The Mirror Waits at Dawn, που θα έρθει στα τέλη Αυγούστου.

A View to a Kill, η Duran Duran, που γινόταν το πρώτο συγκρότημα, καλλιτέχνης αν θέλετε, που είχε τραγουδήσει σε κάποιο θέμα του James Bond, που πήγαινε νούμερο 1 στην Αμερική. Αυτό συνέβη σαν σήμερα, 13 Ιουλίου του 1985, όταν οι Duran Duran έπιασαν την κορυφή στην Αμερική με το A View to a Kill εκείνης της χρονιάς. 13 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4. Θα πάμε σε ένα άλμπουμ, πολύ καλό άλμπουμ της δεκαετίας του 80, δύο χρόνια μετά από το 1985, στο 87, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, του Terence Trent D'Arby, το Introducing the Hard Line According to Terence Trent D'Arby. Ένα από τα πολύ καλά άλμπουμ της δεκαετίας του 80, ήταν το ντεμπούτο του άλμπουμ και έκανε μεγάλη επιτυχία με το Wishing Well, το κομμάτι, αλλά εδώ στην Ελλάδα αγαπήσαμε πολύ αυτό εδώ, το Rain, από το άλμπουμ του.

ένα κομμάτι από το πρώτο άλμπουμ του Terence Red Arby που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, το 1987, που άρεσε πολύ στην Ελλάδα, ακούγονταν αρκετά. Μεγάλη επιτυχία βέβαια παγκοσμίως ήταν το Wishing Well, από το ίδιο σπουδαίο πρώτο άλμπουμ του Terence Red Arby. Ο επόμενος σταθμός μας θα είναι το 2002. Ο Fatboy Slim διοργανώνει ένα ελεύθερο, free beach party στο Brighton και προκαλεί το απόλυτο χάος, το απόλυτο μποτιλιάρισμα. Οι διοργανωτές περιμένουν 60.000 κόσμο και καταφτάνουν στο Brighton 250.000, προκαλώντας χάος στους δρόμους, περίπου 10 μίλια μποτιλιάρισμα. Τελικά ο Fatboy Slim θα αναγκαστεί να πληρώσει 100.000 λίρες γιατί ένας από τους sponsors έκανε πίσω, τα βάλε από την τσέπη του. Βέβαια το beach party αυτό έμεινε θρυλικό εκεί στα πρώτα χρόνια των Zeros. Από τα σπουδαία κομμάτια που έπαιξε εκείνο το set, όπως Kid Cream, Cramps, Basement Jacks, ό,τι ακούγονταν εκείνη την εποχή, Black and White Brothers, το Live on Brighton Beach κυκλοφόρησε το 2002. Θα παίξουμε το Star 69, ένα δικό του δηλαδή. Ήταν σαν σήμερα που έγινε αυτό το beach party, το θρυλικό στο Brighton, για τον Fatboy Slim.

Sixtina, είναι ένα από τα κομμάτια που έπαιξε ο Fatboy Slim στο πάρτι του στο Brighton, σαν σήμερα το 2002, προκαλώντας ασφυξία στην πόλη. Αφού οι διοργανωτές περίμεναν 60.000 κόσμο και έσκασαν εκεί 250.000. Ένα κομμάτι μας φέρνει σιγά σιγά προς το τέλος του ημιώρου. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τους Prodigy, Smack My Beach Up, από το Fat of the Land, που σαν σήμερα το 1997 ξεκινά και ένα σερί 5 ολόκληρων εβδομάδων στο νούμερο 1 στη Βρετανία, το τρίτο άλμπουμ των Prodigy, με το άλμπουμ να έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια κόπιες παγκοσμίως. Τεράστια επιτυχία για τους Prodigy. Smack My Beach Up. Και επιστρέφουμε στο τελευταίο ημίωρο εντελώς διαφορετικά. Λέω να ξεκινήσουμε με τον Elvis. Rock Zone, μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

7 από τις 5 καθημερινά εδώ Δευτέρα με Παρασκευή στη Ροκζόνη. Νίκος Ξανθάκος, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αν και θα λείπει σήμερα εκτάκτως ο Νίκος. Και Τρίτη και Πέμπτη ο Δημήτρης Αντωνόπουλος, αμέσως μετά 7 με 9 στην τετράωρη Ροκζόνη. Λοιπόν, Don't Be Cruel, ακούσαμε την πρώτη πλευρά, ακούσαμε και τη δεύτερη, είπαμε Double A-Side, Hound Dog, ο Elvis Presley.

Σπουδαίο 45, W-Side, τα Don't Be Cruel και Hound Dog άνοιξαν το τελευταίο ημίωρο εδώ στη Ροξόνη, 13 Ιουλίου του 1956. Συνεχίζουμε με κάποια 45 από το παρελθόν που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. 8 χρόνια μετά, 1964, σαν σήμερα κυκλοφορούσαν το single I Should Have Known Better, οι Beatles, από το ντεμπούτο το κινηματογραφικό τους, το Hard Day's Night, κομμάτι αποκλειστικά ηχογραφημένο για αυτήν την ταινία.

I Should Have Known Better, 1964, το σίγγλ των Beatles που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Γενέθλια έχει ο εμβληματικός Roger McGuinn, τον frontman και αρχηγός των Birds, κιθαρίστας, που σήμερα γίνεται 84 ετών. Πολύ επιδραστικοί και σπουδαίοι Birds, ο ίδιος στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί τους. Στη σόλο καριέρα του έκανε 10 προσωπικά άλμπουμ και έχει συνεργαστεί βέβαια με σπουδαίους όπως τον Dylan, τον Tom Petty, τον Chris Hillman και πολλούς άλλους. Χαρακτηριστικό του όργανο, η 12-χορδή ηλεκτρική κιθάρα. 8 Miles High από τα χρόνια των Birds.

Οι Animals στην θρυλική του ηχογράφηση, το The House of the Rising Sun, σαν σήμερα το 1964 πήγαιναν στην κορυφή της Βρετανίας, στα singles εκεί. Νούμερο 1, οι Animals με αυτό το κομμάτι, που ηχογραφήθηκε σε ένα take και ήταν το πρώτο νούμερο 1 στην Βρετανία με διάρκεια πάνω από 4 λεπτά. 15 λεπτά πριν τις 7, πριν το τέλος της απόψινής εκπομπής, στον Dylan θα πάμε για τη συνέχεια. Και το 1973, 53 χρόνια πριν, σαν σήμερα κυκλοφορούσε το Pat Garrett and Billy the Kid, το 12ο στούντιο άλμπουμ του Dylan και το πρώτο soundtrack στην καριέρα του για την ταινία, την ομότιτλη ταινία του Sam Peckinpah. Μέσα εκεί βέβαια το θρυλικό Knocking on Heaven's Door.

Ο Dylan με τον No Kinor Heaven's Door από το Pat Garrett and Billy the Kid, το άλμπουμ του που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1973. Την προηγούμενη Πέμπτη ο Νίκος Ξανθάκος, που τον ακούτε βέβαια κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή εδώ από τη Ροξόνη, παρουσίασε αρκετά από τα καινούργια τραγούδια των Rolling Stones, μεταξύ των πρώτων ραδιοφώνων εδώ στην Αθήνα που, και στην Ελλάδα βέβαια, που παρουσιάσαμε τα καινούργια των Stones. Ένα από αυτά και το You Know I'm No Good, διασκευή στην Amy Winehouse, που θα είναι πολύ περήφανη από εκεί ψηλά για αυτή την ωραία διασκευή και την τιμή που της έκαναν οι Rolling Stones.

You Know I'm No Good, η μεγάλη επιτυχία της Amy Winehouse, διασκευασμένη από τους Rolling Stones από το καινούριο τους άλμπουμ. Και σκεφτόμουν καθώς το άκουγα ότι παρόλο ότι είναι ένα κομμάτι που έκανε τεράστια επιτυχία, με αυτό η Amy Winehouse και όλοι το θυμόμαστε με τη φωνή της, εδώ οι Rolling Stones σε μια διασκευή το κάνουν πραγματικά δικό τους, ένα τόσο γνωστό τραγούδι. Με τους Rolling Stones φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος, χρόνος για ένα κομμάτι ακόμα. Να πω εδώ ότι το Foreign Tongues αυτή την εβδομάδα βέβαια θα έχει την τιμητική του. Θα παίξουμε κομμάτια όλες τις μέρες μέχρι και την Παρασκευή από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, όπως και από το καινούργιο του Jack White και των Deep Purple, ροκ ονόματα που έχουν έρθει με σπουδαίο άλμπουμ, ειδικά έκπληξη το νέο άλμπουμ των Deep Purple. Θα τα δούμε όλα αυτά από αύριο και πάμε να κλείσουμε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, των Nirvana. Αλλάζουμε λίγο ύφος. Πάμε στο 1992, 13 Ιουλίου, κυκλοφορεί το Lithium, ένα από τα σπουδαία τους τραγούδια από το εμβληματικό τους Nevermind. Ένα κομμάτι που θα το βρείτε σε αρκετές λίστες με τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Μία από τις σπουδαίες στιγμές των Nirvana. Ένα κομμάτι που έγραψε στίχους και μουσική ο Kurt Cobain. Κλείνουμε λοιπόν με το Lithium και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και μια όμορφη εβδομάδα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Στον επόμενο τόνο
5: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
0: Κανάλι 1 90,4

5 λεπτά μετά τις 9, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, ελπίζω να είστε καλά. Εδώ είμαστε. Για σας που μας ρωτάτε και μας αρέσει πολύ αυτή η ερώτηση. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου, καλή εβδομάδα και πάλι. Εύχομαι, πιστεύω, ελπίζω το Σαββατοκύριακό σας να ήταν καλό. Εύχομαι, πιστεύω και ελπίζω η εβδομάδα σας να ξεκίνησε καλά. Και η βραδιά της Δευτέρας που είναι μπροστά μας και που πολλές φορές λέμε ότι έχει μια ηρεμία. Μας αρέσουν πολύ οι βραδιές της Δευτέρας. Τώρα, είναι πρόσφατο αυτό, τελευταία 3-4 χρόνια. Και ανέκαθεν μας άρεσαν οι βραδιές της Παρασκευής τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα μας αρέσουν, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ροκ. Αυτή η ημερομηνία 13 Ιουλίου συνδέεται με τη θρηλυκή συναυλία Live Aid, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 1985, ταυτόχρονα στο Λονδίνο και τη Φιλαδέλφια, για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ των θυμάτων του λοιμού στην Αιθιοπία. Συμμετείχαν κορυφαίοι καλλιτέχνες της ροκ σκηνής και η μέρα καθιερώθηκε σε πολλές χώρες ως Παγκόσμια ημέρα της ροκ, γιορτάζοντας όχι μόνο το μουσικό είδος, αλλά και τη δύναμη της μουσικής να ενώνει τους ανθρώπους και να στηρίζει ανθρωπιστικούς σκοπούς. Το ροκ δεν είναι μόνο μουσική. Έγινε σύμβολο για την ελεύθερη έκφραση. Έγινε σύμβολο για την αμφισβήτηση γενικότερα και ειδικότερα. Έγινε σύμβολο τα προηγούμενα χρόνια της νεανικής κουλτούρας. Έγινε σύμβολο της δημιουργικότητας. (6) 9 51 904 904 κατά Viber μηνύματά σας. Έχουμε περάσει και από εκεί, έχουμε παίξει και ροκ πολλά χρόνια. Αλλά σε αυτή την όχθη που βγήκαμε, αυτό το μονοπάτι το μουσικό μας έχει συνεπάρει τις τελευταίες δύο σεζόν. Ήταν κάτι που πάντα ακούγαμε και τώρα το ακούμε και το μεταδίδουμε. Ερχόμαστε δηλαδή σε μια απόλυτη συμφωνία λέξης, σκέψης, πράξης σε ό,τι έχει να κάνει με την και με τη ραδιοφωνική μας διαδρομή και με το ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Μορφέσης. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και μαζί θα ταξιδέψουμε παρέα με φίλους, όλους εσάς εκεί έξω, όπου και αν συναντιόμαστε. Η βραδιά μας ξεκίνησε, το ταξίδι μας είναι μπροστά, ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε στον Πειραιά. Μέσα Ιουλίου. Κάθε βράδυ είναι ένα καλοκαιρινό βράδυ. Οπότε δυνατά, τι κι αν είναι Δευτέρα.

Γεια σου Άννα, να προσέχεις. Έχω ανοίξει, μου λέει, την ένταση και έκανε μια βραδινή βόλτα. Να περάσεις όμορφα. Κοντρολάρισε τη σκέψη σου και αύξησε την ένταση. Καλή εβδομάδα. Calm your heart. Έτσι λέει το θέμα. Calm. Είναι καλοκαιράκι. Ας χαλαρώσουμε λίγο. Τουλάχιστον εδώ, σε αυτό το τρίωρο, ας πάρουμε τις ανάσες μας, ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη όλα. Ας επιλέξουμε ραδιόφωνο, ας μείνουμε λίγο με εμάς. Βεράντα, αυτοκίνητο, ακουστικά και περπάτημα. Αφήστε τώρα τα τρεξίματα που σας βλέπω στους δρόμους. Κάνει ζέστη. Το περπάτημα είναι το καλύτερο. Φιλιά στο Λυκαβητό, στα παιδιά εκεί. Να περνάτε όμορφα, παιδιά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Φιλιά στην Κυψέλη. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Calm your heart και Dimontero. Τσάκρα. Κι όμως είναι ο Πειραιάς. Κι όμως είναι το κανάλι 1 στους 90,4 στο ραδιόφωνο της πόλης του Πειραιά. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, ταξιδεύουμε παρέα με φίλους. Βραδιά Δευτέρας. Και αν θέλετε να μας πείτε οτιδήποτε, αν βρίσκεστε οπουδήποτε και θέλετε να το μοιραστείτε, μας στείλετε καμιά φωτό, καμία γεύση, κανένα πιάτο, οτιδήποτε. 6-9-51-904-904, έχει πλάκα το Viber. Γιατί μας στέλνετε και... και φωτό, Δημήτρη. Where are you, my friend? Νικόλα. Γιώργο.

Θεό, θέλω να μου πεις με τι ασχολείσαι αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Δηλαδή, θέλω να μου πεις το μοντέλο το οποίο ασχολείσαι, αν θέλεις, και δεν σε διακόπτω. Έτσι για να μπω λίγο στο κλίμα, να δω τι κάνεις. Στείλε μου και φωτό δηλαδή, αν θέλεις.

Έχει και τα καλά του το διαδικτύο. Καλησπέρα στα Χανιά, καλησπέρα στη φίλη μου τη Μάγια. Χρόνια αυτή η κολόνια. 6-9-51-904-904. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 9. Σε πολύ λίγο όμως είμαστε και πάλι μαζί.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

δεν αργήσαμε, επιστρέψαμε και διάβαζα ότι... διάβαζα κάπου κάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, ότι όσοι γεννήθηκαν μεταξύ του 60 και του 80 είναι η τελευταία γενιά που μεγάλωσε με ένα ψυχολογικό χαρακτηριστικό που τους διαφοροποιεί από τις νεότερες γενιές. Είναι η τελευταία γενιά που μεγάλωσε πριν την εξάπλωση του διαδικτύου και ανέπτυξε την ικανότητα να διαχειρίζεται τη ματέωση, την πλήξη, χωρίς να καταφεύγει σε ψηφιακά μέσα. Η ανατροφή εκείνης της περίοδου βασιζόταν περισσότερο στην αυτονομία και την ατομική ευθύνη. Τα παιδιά δεν βρίσκονταν υπό συνεχή επίβλεψη γονιών, ούτε κατακλείζονταν από ειδοποιήσεις. Μάθαιναν να επιλύουν μόνα τους τις διαφωνίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στο σχολείο ή στη γειτονιά, κάτι που ενίσχυε την ανθεκτικότητά τους. Σύμφωνα με ειδικούς, αυτή η γενιά ανέπτυξε ένα ισχυρό αίσθημα εσωτερικής ασφάλειας, χάρη σε αυτή την ελευθερία εξερεύνησης.

όλα αυτά κάποτε. Κάθε γενιά όμως με τα στοιχήματά της. Κάθε γενιά όμως με τα ενδιαφέροντα, με τις δυσκολίες και με όλα αυτά που έχει να αντιμετωπίσει. Είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε παρέα με φίλους, είναι 10 παρα 25 περίπου, είναι το ραδιόφωνο του Πειραιά, είναι το ταξίδι μας, είναι οι μουσικές μας, είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε βράδυ, Summer in the City, για όλο τον Ιούλιο, θα είμαστε μαζί και θα ταξιδεύουμε.

Μιλήσαμε πριν για αυτούς που γεννήθηκαν μεταξύ 60 και 80 και κάποια χαρακτηριστικά τους. Ποιες όμως είναι οι διαφορές με αυτούς που γεννήθηκαν από το 2000 και μετά? Νομίζω ότι εσείς τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά εκπλήσεστε με την ψηφιακή ευχέρειά τους. Χειρίζονται πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα υπολογιστές, κινητά, εφαρμογές, νέες τεχνολογίες. Απαντούν γρήγορα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που έχουν. Βρίσκουν απαντήσεις και μαθαίνουν νέα εργαλεία. Μεγαλώνοντας ένα κόσμο που η τεχνολογία αλλάζει διαρκώς, και αυτό μπορεί να είναι πρόκληση και παγίδα. Έχουν οπτική μάθηση. Μαθαίνουν αποτελεσματικά μέσω βίντεο. Δημιουργούν στο ψηφιακό περιβάλλον που κινούνται. Έρχονται σε επαφή με διάφορους πολιτισμούς. Βέβαια, οι προκλήσεις τους και το στοίχημά τους είναι, αυτό που έλεγα πριν για το στοίχημα της κάθε γενιάς, έχουν ένα θέμα ενδεχομένως με τη συγκέντρωση σε δύσκολες εργασίες. Αγχώνονται από την έκθεσή τους στον ιστό και πολλοί προτιμούν την ταχύτητα η οποία έχει διεισδύσει μέσα τους, γρήγορες συζητήσεις μέσω μηνυμάτων και όχι κανονικές όπως τις ξέρουμε εμείς. Επίσης έχουν μια περίεργη σχέση με την ξεκούραση, μιας και μονίμως είναι online. Μάγιο. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα των 10. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο και ο Μπάμπης Καραλής ταξιδεύει παρέα με φίλους. Κάθε βράδυ μαζί, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Έχω το φίλο μου τον Ντεό, που τον αγαπώ πολύ. Και είχαμε μία κουβέντα λίγο πριν από αυτές που μου αρέσουν, ξέρετε. Και σε λίγο θα σας πω περισσότερα πράγματα.

Ναι, γιατί μου στέλνει και μηνύματα τώρα εδώ. Μου στέλνει και μηνύματα. Live όλα εδώ είναι, παιδιά, live. Είμαστε στον Πειραιά, στο ραδιόφωνο της πόλης του Πειραιά, το κανάλι 1, τους 90,4. Ποιος είναι ο Θεός? Αυτός είναι. Αυτά είναι. Τα υπόλοιπα τα κρατάμε, ξέρετε. Δεν είναι ανακοινώσιμα τα υπόλοιπα. Και έτσι σας περιγράφω λίγο τι συμβαίνει εδώ τα βράδια και πώς μιλάω με τους φίλους μου. Όλους εσάς εκεί έξω.

τελευταίο λοιπόν μου λέγει ότι υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας σαν μια τυχαία συνάντηση. Και υπάρχουν και εκείνοι που έρχονται σαν απάντηση σε μια ερώτηση που η καρδιά μας δεν ήξερε ότι είχε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι απλώς μια παρουσία. Είναι μια σκέψη που επιστρέφει διαρκώς. Ένα συναίσθημα που μένει. Μια μελωδία που συνεχίζει να παίζει ακόμα και όταν η σιωπή απλώνεται. Ο έρωτας δεν είναι η στιγμή που δύο άνθρωποι κοιτάζονται. Είναι η στιγμή που δύο ψυχές αναγνωρίζονται. Είναι το ανεξήγητο εκείνο. Το κάτι που κάνει έναν άνθρωπο να μοιάζει οικείος, σαν να το γνωρίζεις από πάντα, σαν να το περίμενε κάπου η ψυχή σου. Για την καλή του λοιπόν που τη στέλνει όχι μόνο τις σκέψεις του, όχι μόνο ένα κομμάτι από την καρδιά του, όχι μόνο τα συναισθήματά του, που δεν μετριούνται με λέξεις, αλλά με τις στιγμές και τις αναμνήσεις που χτίζουν μαζί και το παρελθόν που χτίζουν μαζί. Και εκεί που στέκομαι, ρε Θεό, είναι ότι η ομορφιά δεν είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μας. Είναι αυτό που βλέπουν οι ψυχές μας και αυτό που αισθάνεται η ψυχή μας. Και από ό,τι φαίνεται, το Ραφάλ σου έχει αυτό το χάρισμα. Αυτό το σπάνιο χάρισμα να αφήνει ένα αποτύπωμα χωρίς να προσπαθεί. Βρε να περνάτε όμορφα. Βρε να περνάτε όμορφα, λέμε.

Και ξέρετε, αυτά μην τα αναλύουμε και πολύ όταν τα ακούμε. Απλά να τα αφήνουμε σαν νερό να ξεδιψάνε τις ψυχές μας και τις καρδιές μας. Σαν αντίδοτο στη σκληρότητα, στην κενότητα και σε όλο αυτό το επίπεδο που δημιουργείται. Και εύχομαι πάντα να υπάρχουν ερωτευμένοι, πολύ ερωτευμένοι και κεφάτοι ερωτευμένοι. Γιατί για να είσαι ερωτευμένος πρέπει να είσαι και δυνατός και ορεξάτος και να μην αφήνεσαι. Βρε να περνάτε όμορφα.

Πλησιάζουμε το τελευταίο, το δεύτερο μάλλον μέρος της διαδρομής μας. Εδώ που τα λόγια δίνουν τη θέση τους στις μουσικές. Είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1, τους 90,4, 6951-904 για τα Viber μηνύματά σας.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

it. Why did you do that thing?

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

κάτι γινόταν.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.